ακολούθησε στις δημιουργικές αποφάσεις, συζητούσε μαζί του, διαφωνούσε μαζί του και κυρίως ήταν εκείνος που μπορούσε να του πει όχι. Οι διαφωνίες τους μπορούσαν να αφορούν τα πάντα, από τα καπέλα που αγαπούσε ο Αρμάνι.

0: συχνά αντιμετωπίζεται ως ερωτικό τραγούδι, η ιστορία που περιγράφει είναι πολύ πιο σκοτεινή.
1: Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού. Annual Greek Dance της Αναλήψεως με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 Μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

Αντώνης Κορονέος, όμορφη πόλη. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Hills. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίδη, Φλόριντα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίους και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλος. Αχέπα Θάμπονα. Σας περιμένουμε. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf Bouillou Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίνο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival Greek and Food Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival Greek and Food Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαγκρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φωνός. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich. Φωνή των Ρωνίνων, ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από το δικό σας σταθμό. Φωνή των Ρωνίνων.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε. 101,9 FM. Now we are on FM band 101.9 FM stereo.

0: Ήταν το τραγούδι «Ζηλεύω». Ακούτε φωνή των Νινών και τώρα στη σκόνητα
1: Largo Glass 1765 Κλίγορο Largo Road στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
0: Συνεχίζουμε την επομή μας. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ινών. Μη γυρνάς.

0: Συνεχίζουμε την εποχή μας με Νότι στα Κανάλια. Ζωντανή μετάδοση.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival, Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. Τρίτη 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Bilirakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχο

από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ακούτε Φωνή των Γήνων από την Ινιόρουση και σας στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρα.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Θέλω να φύγω μακριά σου να σταθώ. Ήταν κι αυτό μια ατυχία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου.

αλλάξεις. Γύρνα κι αν στο σπίτι σου απ' έξω με πάρ, μη σκεφτείς να με μαζεύεις.

0: αγκαλιάσουμε. Μεγαλό σκοτώ και μου θε όλοι σε μένα. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και σε συγχρονότητα τον 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο χαμό σελίδα.

Και ακούτε φωνή των Ονειρών. Εκπέμπουμε στις γνώνιτες των 1500 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και τώρα στον ένα σταθμό στη συγχρονίτα των 101,9 FM. Αν θυμηθείς το όνειρό μου,

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφαίρους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγουδιά, τα Super Mix της Φωνής των Ελλήνων.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συγχρόνιτα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

0: καρδιά σε έχει βάσανα.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.
2: Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγούδια μόνο για σας. Από το δικό σας σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο. Στέλλα Κονιτοπούλου.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service.

κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernos and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos, Greece.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Τα Super Mix της Φωνής των Ανιερών. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Here tunes the Greek Voice Radio 101.9 FM Stereo.

Αφήστε τη. Ακούτε Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μουσική, την καλύτερη disco music και mix music από τα στούντια της Φωνής των Ονειρών στη Τάμπα της Φλόριντας. Μην ξεχνάτε φίλοι, είμαστε και σε FM Κύμα. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ακούτε τον υπαριθμό ένα ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Ονειρών. Τώρα και στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in India Rockwings. Από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιθηκότσης, στα χέρια σου μεγάλος.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονείρων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Χάρης Αλέξης.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

ήταν η Μαρινέλα Κώστας Χατζής. Εγώ στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Πού να είσαι τώρα, Μέρι Λίντα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το.
1: Μαριάννα Αγγελάτη, σαν ο Ιούδας τον Χριστό.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Βουίου Boulevard, στο Γρήγορο Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Που θα κοιμανθούν οι τιμές.
2: Λοιπόν.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορο Largo Road, Unit 1, πίσω Κρήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορο Largo Road, πίσω Κρήγορο. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου, Ρούλο Παπαπάνος, στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Ευσταθείο, στο Γαροκόπου και στην Καλυθέα.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά αποσχολής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
2: Θέμης Αδαμαντίδης, ρωτάω άστρα και ουρανό.

Fontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Fontos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Fontos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Στο Μέξικο, Γιάννης Καλατζής.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Στο κουτούκι του Γιαβρί, Κατερίνα Στανίση.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Το Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: Φέξε χλωμό φεγγάρι μου.

0: Πλάι πλάι, Ελένη Βιτάλη.
1: Πόσο λαχταρούσα να φυγήσω τα δυο σου χείλη, μα ποτέ δεν μπορούσα

τα κρίσιμα λεπτά, δεν επικοινώνησε με γιατρό. Δέχτηκε μόνο ένα τηλεφώνημα από την νοσημέτρια, η οποία τη ρώτησε για το αντίδοτο της προβοφόλης, με την ίδια να απαντήσει.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκη Λεάνδρος, μόνο εσύ.

Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ενιών.
1: Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάκος.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφαίρους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφαίρους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

χρυσό χαλκά σταυτή. Όλο μεταξύ τσεμπέρι και χρυσό χαλκά σταυτή. Γύρω γύρω οι τσιγκάνοι και στη μέση είναι αυτή. Όλο μεταξύ τσεμπέρι.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ακούστε τώρα ένα σόλο μουσικό.

0: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 1520 in India Rapids. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου.

Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
13: Gus is for us.
14: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
15: Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλος. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: και χωρίσαμε.
1: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Themes. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
2: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χεριδόνια.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σχολείς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Περιμένω λοιπόν, κι αν εσείς εκεί στην ΕΡΤ, κυρία

0: Radio.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Bernini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is the leader. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Δίκη Λεάνδρος, ήταν μια βραδιά.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρα Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ρόμπερτ Γούλιαμ, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες, Αντίο Φίλε.

χαλκά σταυτή. Όλο μεταξύ τσεμπέρι και χρυσό χαλκά σταυτή. Γύρω γύρω οι τσιγκάνοι και στη μέση είναι αυτοί. Όλο μεταξύ τσεμπέρι

μάγκας και παιδί της κόκκινιας. Είμαι τσίπης, είμαι μάγκας και παιδί της κόκκινιας. Αγαπάω την τσιγκάνα κι ας με κρίνει ο δουλειάς. Είμαι τσίπης, είμαι μάγκας και παιδί της κόκκινιας.

0: ξεχάσω ότι έχω τα.
1: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.
1: Ξεφιλίζοντας απόψε τα όνειρά μου, να περάσει όπως όπως η βραδιά μου, στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

η καρδιά ούτε μια φορά δεν την είναι.

0: This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in India Rockbridge.
1: Και ένα κομμάτι μουσική από τον Γιώργο Κατσάρα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.

αποφάσισαν να φύγουν, να επιστρέψουν στο κατάλημά τους. Καθώς λοιπόν περπατούσαν στην παραλία, χτυπήθηκαν από...

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
1: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζει αιώνα. Ο χρόνος βγήκε νικητής.

Ακούσατε τον Ρόμπερτ Ούλια. Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρις Αλέξιο, Ελλάδα.

0: Εδώ Φλόριντα. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.
1: Δελφίνι Δελφινάκι. Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evelis Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο New Potridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια.
1: Ακού

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Area. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Bilirakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Ακούστε τώρα ένα σόλο μουσικό.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννης Πάρης.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Ridge. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Εδώ ο ελληνικός κεντρικός ραδιοφωνικός σταθμός, η φωνή των Ελλήνων.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Στο κουτούκι του γιαβρί, Κατερίνα Στανίση.

0: Πλάι Πλάι, Ελένη Βιτάλη.
1: Πόσο λαχταρούσα να φιλήσω τα δυο σου χείλη, μα ποτέ δεν μπορούσα, γιατί είμαστε μόνο δύο φίλοι. Άλλο χέρι κρατάς κι ας μ' αγαπάς,

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, ποιος από τους δυο μας, όπου ερμηνεύει η πόλη πάνω.

ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwaves.

από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιτικότσης, στα χέρια σου με

Συνεχίζουμε με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια. Μας τραγούδουν Πάνος Γαβαλάς, Ερία Κούρτη, Χαρούλα Λαμπράκη, Άννα Χρυσάφη, Λίδια Σοφού και Γιάννη Σιδέρης.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Area. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
2: He's Gus.
3: He is Gus.
4: He's Gus.
5: Gus Bilirakis.
6: Gus Bilirakis.
7: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
8: He delivered funding for mental health housing.
9: Gus expanded health care for families in need.
10: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
11: Gus fought for lower costs.
12: And any taxes on tips and overtime.
13: That's why he's Florida's most effective congressman.
14: Gus Bilirakis.
15: Gus is for us.
16: For us.
17: Gus is for us.
18: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, Σίκο Κάτσε.

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίους και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λουποκρίτσι. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Βίκυ Μοσχολιού. Συνεφιές. Λίτσα Διαμάντη, συννεφιές.

Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Πότε πια. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσφέρει. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το

4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο Hall Everest Condos Community Center, στο 9426 Little Road, στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσετε.

ήταν η Μαρινέλα Κώστας Κατζής, αγαπώ στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Και στη συνέχεια Κώστας Κατζής,

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lulu Vaz. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι σαν ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κλειγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Δίκημο σχολείο. Πάει, πάει.

Λίτσα Διαμάντη. Συνευχές.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμιν. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.
2: Νίκος Γιουλάκης.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Ridge. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Το κουτούκι του Γιαβρί, Κατερίνα Στανίση.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πλούς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Pellissimo.

Σας περιμένουμε. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, Σίκο Κάτσα.

Συνεχίζουμε με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια. Μας τραγούδουν Πάνος Γαβαλάς, Ερία Κούρτη, Χαρούλα Λαμπράκη, Άννα Χρυσάφη, Λίδια Σοφού και Γιάννη Σιδέρης.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rupees.

και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς εις το Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue εις το Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή εις το 20 West Tarpon Avenue Tapos Pills. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

0: Είμαστε αδέλφια από την Μαρινέλα.
1: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 Μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια να ηχοτρεπούμε. Όλοι πάνε. Ένα σφάλμα έκανα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare, θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γρηγόρης Μπιθικότσης. Βρέχει στην φτωχοί των

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Είκοσι χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την πόλη πάνω.

ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μανώλης Αγγελόπουλος, μια φωτιά.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι και την ΚΕΕ. Τύπαμε κατάστημα.

0: Και αυτός ήταν ο Πάνος Γαβρίλης.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Τσαούσακης.

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Γρηγόρης Μπιθικότσης, τον Παύλο και τον Νικολιό.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιδικότσι. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος μας. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockies. Γρηγόρης Μπιθικότσης, από το Α στο Μέγα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
0: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
3: Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Αγινών. Η εκπομπή που ακούτε μετρείται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολίου. Το γράμμα και η φωτογραφία.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο New Potrips. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, στην εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος φωνής. Σας περιμένουμε.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Μιλάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tarpon Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tarpon Springs. Αχέπα φάβολα. Σας περιμένουμε.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίντς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης, Καρδιά Παραπονιάρα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης,

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα

στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Δίκημος Κόλλιος. Θα κλείσω τον.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Τάμπα Μπέι Αρέα. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
5: Gus Bilirakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus.
10: He stood with veterans to provide job opportunities.
11: Gus fought for lower costs.
12: And any taxes on tips and overtime.
13: That's why he's Florida's most effective congressman.
14: Gus Bilirakis.
15: Gus is for us.
16: For us.
17: Gus is for us.
18: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος, θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
19: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: This is WPSO 1500 in New Paprici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Οι ειδήσεις δεν βρίσκονται σε ένα στούντιο.
3: Βρίσκονται στην καθημερινότητά μας.
2: Στις αποφάσεις.
3: Στην οικονομία.
2: Στον αθλητισμό.
3: Στον πολιτισμό.
2: Σε όσα διαμορφώνουν το σήμερα.
3: Σε όλη την Ελλάδα.
2: Και σε όσα έρχονται αύριο.
3: Εμείς τα βλέπουμε κάθε πρωί μαζί.
2: Και τα συνδέουμε με εσάς.
1: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και τη Στέλλα Παπαμιχαή. Καθημερινά στις 5 το πρωί. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
4: Εδώ και 54 χρόνια...
3: Όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
1: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές.
3: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.
1: Ρεπορτάζ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Ακραία φαινόμενα σαρώνουν την Κρήτη, τεράστιες οι ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις που πλημμύρισαν, ποτάμια έγιναν οι δρόμοι, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Νέα παρέμβαση Μητσοτάκη για τα γλυπτά. Ο Παρθενώνας είναι οικουμενικό μνημείο. Δεν δεχόμαστε ξένη κυριαρχία. Δεν θα δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας για ανταλλαγή κειμενίων. Διαρκεί η λαιλασία του ζήτημα των γλυπτών, δηλώνει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο μήνυμα του Προέδρου υπέρ της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα. Αποκαλύψεις για το συγκυβερνήτη στην πτήση της Fly Dubai που προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος στο Ισραήλ. Είναι τρομοκρατικό, λένε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Νέα στοιχεία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατρός χαρακτηρίζει αποφελή την πλασμαφαίρεση, δηλώνει ότι δεν έχει παρενέργειες και ότι την έκανε δώρο στο δημοφιλή τραγουδιστή. Χιλιάδες συλλήψεις στη Γαλλία στις μαθητικές διαδηλώσεις. Χάος στους δρόμους, σκηνές πρωτοφανούς βίας. Για ακόμη 4 ώρες η Κρήτη θα παραμείνει σε κόκκινο συναγερμό με το επίκεντρο της κακοκαιρίας να μετακινείται δυτικότερα προς το Ομιλοπόταμο. Η νέα έντονη βροχόπτωση επιβαρύνει περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλο όγκο νερού, ενώ φερτά υλικά στο δόστρωμα προκαλούν πρόσθετα προβλήματα στην κυκλοφορία. 8 εργαζόμενοι είναι εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, σε ένα μικρό αγροτικό σπιτάκι που υπάρχει μέσα στο φαράγγι. Χθες δραματικές ώρες έζησαν κάτοικοι και τουρίστες στα ανατολικά του νησιού, στα φέρμα της Ιερά Πέτρας, όταν εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους λόγω των χυμάρων που κατέβαιναν με ορμή από το βουνό. Και πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Γιώργο Παπαδάκη, που βρίσκεται στην Ιερά Πέτρα και έχει συλλέξει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
1: Μαριάννα, χρειάστηκε να μετακινηθώ από τα φέρμα, γιατί αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά δίνει μάχη συνεργεία του ΔΔΕ σε εκείνη την περιοχή από τα φέρμα μέχρι και την Αγία Φωτεινή, σχεδόν κοντά στον ξηρόκαμπο της Ιτίας, για όσους ξέρουν την περιοχή, για να υπάρξει αποκατάσταση και εδώ του ηλεκτρικού δικτύου αλλά και του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να μεταδώσουμε ήχο και εικόνα. Βρίσκομαι λοιπόν στην Ιερά Πέτρα που και εκείνη δέχτηκε ένα μεγάλο όγκο βροχής χωρίς ωστόσο πολλά προβλήματα. Τα μεγάλα προβλήματα εντοπίζονται ακριβώς στο οδικό δίκτυο Ιερά Πέτρας Σιτίας από τα φέρμα μέχρι και τον Ξηρόκαμπο, όπου έχουν αποκολληθεί μεγάλα κομμάτια του οδοστρώματος, ναι, και έχουν πέσει στη θάλασσα. Υπάρχουν κάποια σημεία πολύ συγκεκριμένα, νομίζω μπορούμε να τα δούμε και στις εικόνες μας, όπου έχει μείνει μόνο η μία από τις δύο λωρίδες. Ο μισός δρόμος έχει φύγει και έχει πέσει στη θάλασσα.
0: Είναι, Γιώργο, να πούμε, είναι ο δικός άξονας που συνδέει την Ιερά Πέτρα με τη Σιτία στα νότια παράλια του νησιού και ο δρόμος αυτός...
1: Έχουμε, ναι, νέο 112,
0: ναι,
1: αλλά δεν μπορώ να αναγνώσω, προφανώς είναι για την περιοχή... είναι ακριβώς για εδώ, για την περιοχή, για το οροπέδιο του Λασιθίου, αλλά και γενικά για τον ομό Λασιθίου. Προσοχή στις μετακινήσεις. Μόλις ήρθε το 112. Μαριάννα, δεν σε άκουσα τι με ρώτησες.
0: Ναι, ουσιαστικά λες από το πρωί, Γιώργο, ότι ο δρόμος αυτός που συνδέει την Ιερά Πέτρα με τη Σιτία έχει κοπεί σε τρία σημεία. Ουσιαστικά υπάρχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας.
1: Είναι τρία σημεία, ναι, βεβαίως. Ναι. Και γίνεται η μετακίνηση, η αστυνομία επιτρέπει μόνο την μετακίνηση με οχήματα 4x4 και με ευθύνη των οδηγών και αν υπάρχει κάποιος επίγον λόγος. Εκεί σε αυτό το δρόμο συναντήσαμε και ένα οδηγό ταξί με το όχημά του δίπλα, σε στραπατσαρισμένο βέβαια το αυτοκίνητο. Μας περιέγραφε ότι τη νύχτα, ακριβώς δηλαδή τη στιγμή που είχαμε την έντονη νεροποντή, ναι, μεταφέροντας τρεις τουρίστες από το Ηράκλειο προς το ξενοδοχείο τους εδώ, συνάντησε σε μία ανήφορα κυριολεκτικά ξαφνικά ένα τσουνάμι να έρχεται πάνω στο όχημα και αποτύχει, όπως μας είπε ο ίδιος, δεν τον πέταξε αυτό το τσουνάμι, να το πούμε έτσι, ο ίδιος το περιέγραψε κάπως, προς τα δεξιά, προς τη θάλασσα. Αντίθετα, τον στρίμωξε προς το πρανές του δρόμου.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι έμειναν εκεί, χρειάστηκε να ενημερώσει το 112. Ευτυχώς, είπε, ήρθαν πολύ γρήγορα οι πυροσβέσεις και τους απεγκλώβησαν και τους τέσσερις. Αυτοί κινδύνευσαν κυριολεκτικά να χάσουν τη ζωή τους. Υπάρχουν άλλοι 19 άνθρωποι, οι οποίοι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν στα οχήματά τους στο κέντρο, εν μέση οδό του δρόμου που ενώνει την Ιερά Πέτρα με την Σιτία, γιατί τα φερτά υλικά, λάσπες, κλαδιά, πέτρες, εγκλώβησαν και ακινητοποίησαν τα οχήματά τους. Πήγαν λοιπόν οι πυροσβέστες και τους έβγαλαν το αυτοκίνητα, τους οδήγησαν σε ασφαλές μέρος. Να πούμε επίσης, Μαριάννα, ναι, ότι το πλημμυρικό φαινόμενο που είδαμε δεν είναι άσχετο προφανώς με την πυρκαγιά που σημειώθηκε ακριβώς στο ίδιο σημείο.
0: Έτσι.
1: Από 1,5 χρόνο.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: έτσι είναι ακριβώς.
1: Να συγκρατήσει τον όγκο του χώματος και των νερών.
0: Γιώργο, και είναι αποκαλυπτική εικόνα, και μια εικόνα ότι σε αυτό το σημείο που λες, που είχαμε τις καταστροφικές πυρκαγιές πριν από περίπου 1,5 χρόνο, ουσιαστικά έχει κατέβει ο χήμαρος, έχει κατέβει το ποτάμι και έχει χωρίσει στα δύο την παραλία στα αχλιά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια εικόνα που έχουμε μεταφέρει κι εμείς. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να βγούμε από το συγκεκριμένο σημείο, γιατί είναι το πρόβλημα που σας είπα. Δεν υπάρχει καν κινητή τηλεφωνία για να επικοινωνήσει κάποιος. Όντως κόπηκε η παραλία. Υπήρξαν και δύο αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονταν. Τα παρέσυρε το νερό. Το ένα είναι ορατό, το άλλο έχει βυθιστεί. Δυστυχώς, ευτυχώς δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα, ήταν σταθμευμένα τα αυτοκίνητα. Και το ευτύχημα είναι ότι παρά τον όγκο του νερού και της λάσπης που κατέβηκε μέσα στους οικισμούς, δηλαδή και στα Αχλιά,
0: ναι,
1: και στην Αγία Φωτεινή και στα Φέρμα, δεν έχουμε μεγάλες καταστροφές σε οικίες ή καταστήματα. Είναι μικροζημιές. Τις είδαμε, μας διαβεβαιώνει και ο Δήμαρχος, ότι δεν έχουμε μεγάλες ζημιές σε σπίτια, οικοσκευές ή επιχειρήσεις. Μία γυναίκα χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από το σπίτι της. Είναι η μόνη περίπτωση που χρειάστηκε, όχι επειδή κινδύνευε να πνιγεί, αλλά επειδή ήταν μόνη της και είχε κάποια προβλήματα υγείας, την μετέφεραν για προληπτικούς λόγους.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Εκεί, στο φαράγγι της Αμαριάς.
2: Ναι, θέλω είναι... λίγο να δούμε και τις εικόνες.
1: Και δεν ξέρω αν βλέπετε.
2: Θέλω να δούμε λίγο και τις εικόνες, γιατί υπάρχουν εκεί.
1: Ναι. Να δούμε, ναι.
2: Πώς... 8 εργαζόμενοι που έχουν εγκλωβιστεί σε ένα μικρό σπιτάκι, που όποιος ξέρει από το φαράγγι της Αμαριάς είναι στο χωριό. Έχουν βέβαια τρόφιμα έως την Τετάρτη, όπως μας λες. Είναι καλά. Ωστόσο, μέσα στο φαράγγι της Αμαριάς, το μονοπάτι έχει μετατραπεί σε έναν ορμητικό χήμαρο. Πολύ επικίνδυνο κάποιος βέβαια να βγει και να βρει. Τις βλέπουμε τώρα αυτές τις εικόνες, ευτυχία Πενταράκη. Εσύ μίλησες με τους εργαζόμενους, τι σου είπαν?
1: Έχει πέσει πάρα πολύ νερό. Εκεί που υπήρχε το μονοπάτι που διέσχιζαν οι επισκέπτες του Εθνικού Δρυμού, τώρα είναι ένας χύμαρος. Έχει πέσει νερό που αντιστοιχεί σε νερό 10 και 12 μηνών σε 24 ώρα. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί μπήκαν 29 του μηνός, κατέβηκαν το ξυλόσκαλο, έφτασαν στο 7ο χιλιόμετρο από τα 13 που είναι η διαδρομή του Εθνικού Δρυμού, του Φαραγγιού δηλαδή, μέχρι την έξοδο. Μετά είναι και 2-3 χιλιόμετρα να περπατήσει κάποιος να φτάσει στο χωριό την Αγία Ρουμέλη.
2: Ναι.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο λοιπόν είναι το παλιό χωριό Σαμαριά, το οποίο εκεί έχει ένα σπιτάκι που είναι οι εργαζόμενοι που μπαίνουν να κάνουν τη βαρδιά τους 2-3 ημέρες και το χρησιμοποιούν. Εκεί λοιπόν μπήκαν 29 του μηνός, είναι 8 εργαζόμενοι, 5 που δουλεύουν στον ΟΦΙΠΕΚΑ, στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, και 6 με συγχωρείς, και 2 δασολόγοι, 8, είναι 3 γυναίκες ανάμεσά τους, η μία είναι η γιατρός, έχουν ξύλα, πριν από λίγο ξαναμιλήσαμε, μου λέει, ξύλα έχουμε ανάψει το τζάκι. Φαγητό έχουμε για λίγες ημέρες, ψυχραιμία έχουμε, επικοινωνία έχουμε, την υγειά μας έχουμε, περιμένουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να φύγουμε.
2: Και περιμένουμε την ύφεση των φαινομένων που θα μας τα πει τώρα ο μετεωρολόγος μας, ελπίζουμε να έρθει τις επόμενες ημέρες.
1: Και να υποχωρήσουν τα νερά ουσιαστικά, Μαριάννα, αυτό είναι το θέμα.
2: Μπορούν...
1: Να υποχωρήσουν τα νερά για να μπορούν να βγουν προς τα πάνω.
2: Για να μπορούν να φύγουν οι άνθρωποι, σαφώς. Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστώ και εσένα πολύ. Για ακόμα λοιπόν ένα 24ωρο δοκιμάζεται η Κρήτη, πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο.
3: Στα φέρμα Ιεράπετρας η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται ακόμα με δυσκολία. Σε πολλά σημεία ο δρόμος που οδηγεί στη Σιτία έχει χωπεί. Η ισχυρή βροχόπτωση τη νύχτα προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές σε δρόμους και υποδομές. Μηχανήματα του Δήμου προσπαθούν να απομακρύνουν πέτρες και χώματα από το οδόστρωμα, καθώς σε πολλά σημεία έγιναν κατολιστήσεις.

0: Τεράστια βράχια κατέληξαν στην άσφαλτο. Δρόμοι αδιάβατοι από συσσωρευμένο νερό.
1: Χαρακτηριστικό της έντασης και του όγκου του νερού που ήρθε εδώ στην περιοχή, στα φέρμα της Ιεράπετρας, είναι ότι ο δρόμος...
2: Άμα σε νευριάσει, έγινε με την πρίξη.
3: Τι λες, μωρέ, αυτά τα κάνει σε σένα που είσαι αδερφή της και ξέρει ότι την παίρνει. Σε μένα δεν τολμάει να τα κάνει. Εγώ θα την έχω σούζα.
2: Έλα, σουσού. Πάρε την πορτοκαλάδα.
4: Μα τώρα τι θα γίνει, βρε φουλή, έτσι θα με φροντίσεις εξ αποστάσεως.
2: Τι να κάνω, ρε μάνα μου, φοβάμαι μην κολλήσω. Ένα μαγαζί ολόκληρο έχω στην πλάτη μου. Τι θέλεις τώρα, κατεβάσει ρολά, επειδή εγώ το παίζω αποκλειστική.
4: Μα είναι κρύο, μα δεν κολλάει.
2: Μη με κοιτάς, παιδί μου, γίνε μπροστά, γίνε μπροστά. Άστο τώρα, μην το ρισκάρουμε.
4: Και το φαγητό δηλαδή πώς θα μου το δώσεις, από τη χαραμάδα. Πώς το λέω, ωραία τα λέω και άρρωστη.
2: Φαντάζομαι ότι για να φας θα σηκωθείς. Άντε που έχεις πάρει το κρεβάτι εργολαβία.
4: Νομίζω ότι δεν έχεις πάρει σοβαρά την ασθένειά μου.
2: Σουσού, θα σου πω καμιά σοβαρή κουβέντα και δεν θα σ' αρέσει καθόλου. Άντε τελείωνε, πιες την πορτοκαλάδα.
4: Είναι ζεστή. Δεν πήρες πορτοκάλια από το ψυγείο που σου είπα.
2: Από το ψυγείο τα πήρα. Αλλά δύο φορές με έστειλες να τη σουρώσω ξανά. Άλλη μια φορά με έστειλες για να σου φέρω χαρτοπετσέτα. Άλλη μια να βάλω ζάχαρη.
4: Σε παρακαλώ, μην με κάνεις να νιώθω ενοχές. Επειδή δεν μπορείς να σερβίρεις σωστά μια πορτοκαλάδα και δεν μπορείς να φροντίσεις έναν άρρωστο.
2: Σουσού, θα μπω μέσα και θα σου κάνω βεντούζες. Και θυμάσαι τι συνέπειες έχουν οι δικές μου βεντούζες.
4: Ποιος να μου το έλεγε ότι θα νοσταλγούσα την Αριστεία. Υψηλά ντεσιμπέλ και γκρίνια, αλλά στο σέρβις άψογη.
2: Θέλεις τίποτε άλλο?
4: Εντάξει, τότε σκεφτόμουν, αφού δεν μπορείς να με βοηθήσεις μέσα στο σπίτι, ίσως να μου έκανες τις εξωτερικές δουλειές.
2: Όπα, όπα, όπα, για στακά δεν έχουμε πει κάτι τέτοιο. Δεν θα βγω εγώ τώρα ξαφνικά στους 35 βαθμούς στο λιοπύρι και χωρίς αυτοκίνητο. Κάνε μας τη χάρη.
4: Εντάξει τότε. Άσε με μένα να πάω να τις κάνω με τον πυρετό και με τα ρίγη. Να βγω έξω να σβήνω ενδελεχώς από την αδυναμία μέσα στο λιοπύρι με απρόβλεπτες συνέπειες. Λες και δεν έχω ούτε αδελφή, ούτε φίλη, κανέναν στον κόσμο, ούτε έναν άνθρωπο να με φροντίσει και να με αγαπάει.
2: Πάψε βρε ντράμα κουί. Θα βάλω κι εγώ τα κλάματα, άντε τελείωνε, θα κάνω ό,τι θες, πες μου τι θες.
4: Λοιπόν,

0: Κάθε βράδυ ο ελληνικός κινηματογράφος πρωταγωνιστεί στην Ερτένα. Ατάκες που έγιναν θρύλος.
1: Εγώ θέλω να παντρευτώ. Το τρεβάει ο γαλισμός. Γέλασε έτσι ρε Χουσέιν.
0: Αυθεντικές στιγμές που μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Καθημερινά στις 8 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην Ερτένα.
2: Καμιά φορά σκέφτομαι να σηκωθώ να φύγω να πάρω τα βουνά. Να πάω να κάτσω σε καμιά βουνοκορφή.
3: Καμπάρες ή τις ξέρεις κουτσουπιές.
2: Ελάτε στις κουτσουπιές. Ισχύει μόνο για οικογένειες με τουλάχιστον 2 παιδιά στο δημοτικό.
4: Προεδρείο κουτσουπιών.
5: Έχει 3 χώρες.
2: 3 χώρες. Εσείς πότε λέτε να έρθουμε. Εσείς σε πόση ώρα μπορείτε.
5: Καινούργια οικογένεια.
6: Πώς φαίνεται το σχολείο μας, Αξέφ?
7: Τούμπαν. Μόνος σου είσαι. Ο άντρας σου που είναι.
2: Γάργαρο!
8: Τι καταδιωτίζω.
9: Και αν θα ρίξει τα μάτια της πάνω του.
2: Α?
10: Η έγκυος τι γίνεται, φουσκώνει.
11: Άμα είναι αυτή η έγκυος, εγώ είμαι καντυλανάφτης.
12: Η γυναίκα είναι έγκυος. Μήπως θα θεσπιτήσει και τον Ιπποκράτη, α? Και καλά, ο Ιπποκράτης είναι επίσης είναι παλιός. Εσύ θες να θεσπιτήσεις και εμένα που τρέχω και φρέσκα.
13: Για πες ρε Βαγγελιό, πετάει το δεξί στο βλέφαρο.
0: Κουτσουπιές. Πρεμιέρα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
14: Κουτσουπιές.

0: πιάσεις από τη μύτη θα σκάσω. Τόσες δουλειές δεν έχω κάνει ούτε στο σπίτι σας.
1: Έλα, μαμά, ασθενής και οδηπόρος αμαρτίαν ουκ έχει.
0: Ναι, αλλά αυτή δεν είναι ασθενής και εμένα με κατάντησε οδηπόρο. Από το πρωί με τρέχει, με τρέχει, με τρέχει. Πήγαινε σούπερ μάρκετ, πήγαινε και στη λέγηση παρακαλώ. Γιατί έχει κάτι προϊόντα που αναφανδόν κάνουν πάρα πολύ καλό στην κατάστασή μου.
1: Ήπιατε κανείς.
0: Και δεν μου φτάναν αυτά. Έπρεπε να πάω να πληρώσω δύο λογαριασμούς. Να πάω μετά να τις πάρω λίπασμα για τις γλάστρες. Να πάω να βγάλω ένα αντικλείδι. Γιατί... Μπορώ πάνω της ταράτσας και στο τέλος να πάω και στο ταχυδρομείο να στείλω κάτι κάρτες για το φιλανθρωπικό. Μέσα σε αυτή την ταλάκα. Η φούρη να είναι ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Γι' αυτό σε πήρα ένα μαναράκι μου, χίλια συγγνώμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε.
1: Τίποτα, αφού το ξέρεις, μου αρέσει να βοηθάω.
0: Και εμένα μου αρέσει. Όποιον άλλον εκτός από τη σουσού. Όποιον άλλον. Τώρα που θα έρθει ο Μανός, εγώ θα σηκωθώ να φύγω, στο λέω. Στο κάτω-κάτω δεν έχει τίποτα.
2: Καλά, εντάξει, ρε μαμά, ναι, είπαμε, ναι.
1: Α, καλησπέρα. Τι έγινε ρε Περιστέρη και εσύ εδώ?
3: Ήρθα να βοηθήσω εδώ τη μάνα μου που βοηθάει τη δικιά σου.
4: Τι έγινε ρε όμορφε, πώς και τόσο νωρίς? Σε περιμέναμε πιο αργά.
1: Με πήρε τηλέφωνο η μάνα μου στο γραφείο να τρέξω γιατί είναι σοβαρά.
4: Πλάκα κάνεις.
1: Παράτησα τη δουλειά μου, κόντεψα να τρακάρω στο δρόμο και όταν έφτασα το μόνο που ζήτησε ήταν ένα φλιτζάνι τσάι.
4: Και να μου τραβήξεις την κουρτίνα.
0: Έχει φαγωθεί από το πρωί με αυτή την κουρτίνα.
4: Έλα και μόνος την ξέχασε. Φούλη, μπορείς εσύ?
0: Σουσού, σουσού το παρατράβηξες, το ξέρεις? Δεν μπορείς να τρέχεις τρεις ανθρώπους επειδή νομίζεις ότι είσαι άρρωστη.
4: Φούλη, γιατί μου μιλάς πλάτη, λες και δεν θες να βγεις στις κάμερες?
0: Μην κολλήσονται.
4: Ω, πόσο υπερβολική πάντα.
0: Α, είμαι και υπερβολική. Θα τρελαθώ, κρατήστε με. Θα την πιώσω τα χέρια μου.
4: Αυτά τα χέρια, μια που είσαι εκεί, δεν μπορείς επιτέλους να τα χρησιμοποιήσεις, να τραβήξεις αυτή την κουρτίνα, να μπει λίγο φως.
0: Όχι, δεν πρόκειται να κάνω τίποτα. Ξενύχτησες την αδερφή σου όλο το βράδυ χτες. Εμένα με έχεις σ' όλο το ψυχικό να τρέχω μες στην ταλάκα με 35 βαθμούς. Το γιο σου το λαχτάρισες και τον κουβάλισες άλλον άλλον, κόντεψε να σκοτωθεί και όλα αυτά γιατί, για λίγα δέκατα, έλεος!
4: Και ξέρεις εσύ, Φούλη, πώς θα εξελιχθούν αυτά τα δέκατα?
0: Ξέρω πάρα πολύ καλά πώς θα εξελιχθούν αυτά τα δέκατα. Θα σε παρατήσουμε όλοι και θα φτιάχνεις μόνος σου και τις κουρτίνες και τα τσάγια σου.
4: Βέβαια, με τόση κακή ενέργεια που μου στέλνεις αυτή τη στιγμή, ούτε αυτά δεν θα μπορώ να κάνω. Δεν πειράζει, Φούλη, όμως, έτσι κι αλλιώς το κρίμα στο λαιμό σου είναι. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή τις ιδέες σου πληρώνω.
0: Άκου τι. Θα μου χτυπάει ένα έρμο μπάνιο μέχρι να πεθάνω.
4: Ναι, γιατί δεν σκέφτηκες καθόλου το φόβο μου ότι εγώ θα κρυώσω και να τα τώρα μόνο το μπάνιο σε ένοιαζε. Εγωίστρια.
0: Εγώ, εγωίστρια. Που από το πρωί δεν κάνω τίποτα άλλο. Σου κάνω την νοσοκόμα, τη σερβιτόρα, την εξωτερική συνεργάτη, έλεος.
4: Ναι, με γυρισμένη πλάτη και με γκρίνια. Και άνοιξε επιτέλους αυτή την κουρτίνα τόση απροθυμία πια να βοηθήσει.
0: Απαράτα μας, ρε σουσού.
1: Τι έγινε ρε Φούλη?
0: Ευτυχώς που ήρθες εσύ, γιατί μάνας δεν θα πάει υποπυρετό, από μένα θα πάει. Φεύγω, καλά κρασιά.
1: Κάτσε ρε μάνα, μισό πρέπει να φύγω και εγώ, έχω να πάει οικοδομή. Κάτσε ρε μάνο.
0: Δεν πειράζει, θα φύγουμε και οι δύο, έτσι κι αλλιώς απείρετη είναι, δεν θα πάθει τίποτα.
1: Και θα φύγετε μόνοι της άρρωστη γυναίκα.
2: Λουκά, εμένα με έχει βγάλει από τα ρούχα, μα αν μείνω θα αρρωστήσω κι εγώ. Στα αλήθεια, όχι σαν εκείνη.
0: Για λατζή αρρώστια.
1: Και αν χρειαστεί κάτι, ποιος θα της το δώσει?
0: Να κάτσε εσύ αγάπη μου, κάτσε εσύ να της το δώσει. Άντε γεια. Άντε γεια.
1: Γεια σου, Δέσποινα.
5: Γεια σου, Λουκά. Άκουσα καλά, οι άλλοι δύο έφυγαν.
1: Ναι.
5: Χωρίς να με χαιρετήσουν, χωρίς να μου ευχηθούν περαστικά, χωρίς να ρωτήσουν αν χρειάζομαι κάτι. Και καλά, η Φούλη είναι μαλωμένη με το σαβουαρδί. Αλλά το παιδί μου, ο Μάνος, έτσι τον μεγάλωσα εγώ.
1: Ξέρεις τώρα, λίγο η ζέστη, λίγο η κούραση βγήκαν από το πρόγραμμά τους, θα τους περάσει.
5: Δικαιολογίες. Και το ξέρουμε και οι δυο. Αλλά ευτυχώς έμεινες εσύ.
1: Ναι, βέβαια δεν μπορώ να μείνω πολύ.
5: Είμαι γιατρός. Είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ο ιδανικός άνθρωπος που πρέπει να έχω δίπλα μου αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που ψήνομαι σαν την κότα στο γκριλ.
1: Έχεις πει το?
5: Μόλις το βγαλα, Λουκά. 37 και 4.
4: ακατέβατα.
1: Αυτό δεν σπινατρεύεστε και τέσσερα δεν μου πήρε τόσο.
5: Έκανες απουσίες στη σχολή, Λουκά?
1: Πολύ λίγες.
5: Αυτές οι λίγες. Τα δέκατα. Έλειπες τα δέκατα. Εγώ από στιγμή σε στιγμή από τα δέκατα μπορεί να πάθω πνευμονία. Το νιώθω, νιώθω να δυσπνοώ ακόρεστα.
1: Ξέρεις τι λέω, εγώ λέω να σηκωθείς να περπατήσεις λιγάκι, να είσαι με τον καναπέ. Δεν θα σου κάνει καλό η ακινησία.
5: Μα θα τα καταφέρω αυτά τα βήματα.
1: Θα σε βοηθήσω εγώ.
5: Τρέμω μην υποτροπιάσω.
1: Το παίρνω πάνω μου.
5: Πολύ καλά λοιπόν. Θα ακούσω την επιστήμη. Είναι άλλο να σου λέει η αριστεία σήκω μωρή αδερφή θα ανοίξει, και άλλο να στο λέει ο γιατρός. Είναι εντολή γιατρού. Θα με βοηθήσεις γιατρέ?
1: Φυσικά.
5: Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάει και την κουβερτούλα μου, θα μου χρειαστεί.
1: Την κουβερτούλα.
5: Πάει και το τσάι μου.
1: Το τσάι.
5: Και άνοιξε και λίγο να εριστεί ο χώρος. Είναι ευκαιρία τώρα που θα είμαι στο σαλόνι.
1: Ναι, βέβαια, ωραία ιδέα. Καλά, ναι, θα το
5: φτιάξουμε. Και πάρει και το βιβλίο μου, δεν μπορώ να σκύψω.
1: Θα διαβάσει το καναπέ?
5: Όχι. Νιώθω τόσο αδύναμη, δεν μπορώ ούτε το βιβλίο να κρατήσω. Εσύ θα μου διαβάσει.

0: Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω. Με φώναξε εδώ για να σου διαβάσω.
1: Ο Μάνος με εγκατέλειψε νωρίς. Και ο Λουκάς διάβαζε τόσο μόνο όταν... Τώρα που το σκέφτομαι, ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι ψέλνει. Πραγματικά, ούτε χρωμάτιζε, ούτε έκανε παύσεις. Ευθύμη, το θάψε το κείμενο. Για να δούμε πώς θα τα πας εσύ.
2: Εντάξει, τέλειο. Και σε φώναξε και σένα για ανάγνωση.
3: Ναι, και δεν είπατε τίποτα ρε μάλλον όταν φεύγατε. Πήγα να περιποιηθώ την άρρωση και κατέληξα να διαβάζω το στέμα της αγάπης.
2: Κλαίω, μπουλή, κλαίω.
3: Πώς τα πήγες εσύ? Μια χαρά. Γιατί όπως λέει η θεία, διαβάζω παραμύθια στα παιδιά και ξέρω να ζωντανεύω το άψυχο κείμενο.
0: Μπράβο, χάρη και ανάγνωση, γιατί εγώ δεν το έχω.
3: Σε ευχαριστώ που μου έκλεισε όλα τα απογεύματα για να τις διαβάζω.
2: Σας το πω, όταν η μάνα μου αρρωσταίνει δεν παλεύεται. Που δεν είναι άρρωστη δηλαδή, και αυτό είναι που μου τη δίνει χειρότερα.
3: Γι' αυτό δεν έχεις βάρδια απόψε, επειδή δεν είναι άρρωστη?
2: Όχι. Αλλά αφού δεν είναι κάτι σοβαρό, είπα να στείλω αντικαταστάτη.
1: Oh God, please, please go, don't.
4: Τερουλιά, αρρωστούλα. Δεν ξέρετε πόσο στεναχωρέθηκα μόλις το έμαθα. Μα γιατί δεν προσέχετε? Μην ανησυχείτε όμως, τώρα είμαι εγώ εδώ να σας φροντίσω. Θα γίνετε καλά και ούτε θα καταλάβετε πώς. Ευχαριστώ.

0: παλιές αξέχαστες επιτυχίες.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ενιών. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1520.

σπόρτα. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο wpso.com ή greekvoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας live. Συντονιστείτε και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο wpso.com ή greekvoice.us.

και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πελούς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πελούς. Αχέπα Θάπονα. Σας περιμένουμε.

0: εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε η οικογένειά μας, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Lynn Road, Λιποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival

ομλέτη. Νίκος Απέρης. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: μάθημα με την Eltax. Εσείς έχετε το απόγευμα.
1: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά αποσφαλής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Λίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρήγο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Αρέα. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
7: Gus is for us.
13: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.

0: φαίνεται πως οι λιάπηδες παίρνουν τα δικαιώματα μόνοι τους.
1: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Road στο New Patrick's. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββενιου Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: ενάντια στον πατέρα σου. Σου ξέρει ότι είστε εδώ.
1: Μας έχεις πει πως πρέπει να κάνουμε αυτό που...
2: This is WPSO 1500 in New Port Richey and WXYB 5020 in India Rockbridge.
3: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Port Richey.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thames. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσετε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίβορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίβο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίβορο Largo Road, ίσο Κλίβο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna,

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισδονίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας, ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος φόρος. Σας περιμένουμε κάθε

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Δημήτρης Χόρν, Μάρο Κοντού. Πες μου μια λέξη.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας.

0: μόνο στην εκκλησία.
1: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κλειγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήτη. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Έγιναν θρύλος. Είστε τα ατρόμητα λεωτάρια! Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
7: Gus is for us.
13: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
14: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
15: Ποια παραλία σου άρεσε περισσότερο, λέω, από όσες πήγαμε?

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβου είναι το Άπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική I See Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: Οπα!
0: Ακούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερά μας τραγούδια. DJ Music από το

0: δυο πατρίδες, μια ψυχή.
1: Φτάσαμε με το Ζερόν Καλούτα.
2: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
4: Εσείς το λέτε παράδεισο, εμείς το λέμε βράχο.
1: Χωρίς πηξίδα, κάθε Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.

0: εμείς για άλλη μια φορά βλέπουμε αδυναμία σε κάποια πράγματα,
1: ναι,
0: σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
1: Όταν πέφτει πάρα πολλά, όταν πέφτουν πολλά χιλιοστά βροχής, εκεί που δεν τα περιμένεις, αυτό είναι το αποτέλεσμα.
2: Η γιαγιά έχει φοβηθεί.
0: Η γιαγιά έχει φοβηθεί, αλλά είναι εντάξει. Ναι. Μια χαρά, δεν καταλαβαίνει. Είναι κριτικά.
1: Είναι, από τη λεβεντομάνα.
0: Αλλά είναι η καταστροφή. Δεν είναι μόνο οι περιουσίες και φυσικά η βροχή. Είναι και τόσα ζώα που χάθηκαν. Και... Είναι πολλά πράγματα, είναι κάτι άσχημο.
1: Ναι, τέλος πάντων, τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, κουράγια και δύναμη στους ανθρώπους.
1: Αχ, πραγματικά.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε
2: στην κουβέντα σου, την ωραία που έκανες με τη Μελίνα Ασλανίδου.
0: Ναι, συναντηθήκαμε λοιπόν με τη Μελίνα Ασλανίδου, η οποία έχει και εκείνη μια αγάπη για την Κρήτη και η Κρήτη την αγαπάει πολύ. Τη συνάντησα στα γυρίσματα για το νέο της βίντεο κλιπ και το νέο της τραγούδι που λέγεται Χειροκροτήματα. Είπαμε πάρα πολλά, μιλήσαμε γενικά για τη ζωή της. Είπαμε για ποιο τραγούδι ήταν να το πει εκείνη και τελικά το είπε κάποιος άλλος καλλιτέχνης και έκανε και ντεπούρο με αυτό το τραγούδι.
2: Και έκανε και επιτυχία το τραγούδι.
0: Βέβαια.
2: Μάλιστα.
0: Πότε ένιωσε λοιπόν παραβίαση στην προσωπική της ζωή, ποια περίοδος ήταν αυτή?
1: Αν και με τη Μελίνα, η αλήθεια είναι πώς το έχεις καταφέρει Μελινάκι μου και μπράβο, δεν ασχολούμαστε πολύ με την προσωπική της ζωή. Δηλαδή τα περισσότερα δεν βγαίνουν στα φώτα της δημοσιότητας. Κάτι καλό έχει κάνει και η Μελίνα και έχει διατηρήσει ένα χαμηλό προφίλ στο κομμάτι της προσωπικής της ζωής.
2: Έχει απαντήσει σε αυτό, πώς
0: έχει απαντήσει σε αυτό. Ναι. Κατά περίοδος βέβαια έχουν ασχοληθεί λίγο σε κάποια πράγματα, μιλάει για τις φήμες που έχουν υπάρξει για εκείνη και φυσικά για τα τελευταία λόγια που της είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης και τι μάθημα πήρε από αυτά που της είπε.
1: Μάλιστα, πάμε.

0: Ελένη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη στο Καλημέρα Είπαμε.
1: Δείχνει τιμή και χαρά.
0: Βρισκόμαστε στα γυρίσματα για το νέο σου βιντεοκλιπ. Χειροκροτήματα.
2: Άστο, άστο να πάει, άστο, άστο φωνάει, άστο. Μη βάζεις όλους για αγάπη, μιλάμε.
1: Είμαστε εδώ στην οπτικοποίηση του νέου μου τραγουδιού που λέγεται Χειροκροτήματα, όπου στίχους έχει γράψει ο φίλος μου ο θεατρίνος, που αρέσκεται να τον αποκαλώ έτσι, ο Γιάννης ο Μάνιος, και ο Ιορδάνης ο Παύλου το γράφει τη μουσική. Είναι ένα τραγούδι που αφορά έναν χωρισμό. Καταλαβαίνεις ότι οι σχέσεις έχουν και χωρισμούς, έχουν και χαρές, έχουν και γάμους, έχουν απ' όλα. Εμείς λοιπόν είμαστε στο κομμάτι που ένα ζευγάρι θα καταφέρει να χωρίσει και το γέλιο γίνεται δάκρυ. Και εύχομαι αυτό το τραγούδι να το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί αυτό είναι και μια κατάσταση που όλοι μας λίγο πολύ ή το έχουμε ζήσει ή το ζούμε, ή είναι μια κατάσταση φυσιολογική να συμβαίνει, κατάλαβες.
0: Τι άλλο ετοιμάζεις, γιατί ξέρω ότι έρχονται και εμφανίσεις.
1: Έρχονται πολλά πολλά όμορφα πράγματα. Στη νέα σειρά του Αντένα που λέγεται Dirty, τραγουδάω τους τίτλους τέλους. Άλλο που ξεκινάει τώρα στις 2 Οκτωβρίου είναι οι παραστάσεις μου μαζί με τον Χρήστο Μενιδιάτη και με τον Παναγιώτη τον Μαύρο στο θέαμα.
0: Υπάρχουν πράγματα μέσα στην πορεία σου που τα κοιτάς και λες, αυτό δεν θα το ξανά έκανα, σαν βήμα?
1: Όχι, δεν ακυρώνω τίποτα από ό,τι έχω κάνει, εννοείται, δηλαδή δεν ακυρώνω τον εαυτό μου. Αν κάτι θα διόρθωνα, σε εισαγωγικά πάντα, θα ήταν αυτό που πάντα έλεγα μέσα μου, ότι θέλω και άλλα τραγούδια, θέλω και άλλο ρεπερτόριο, θέλω και... Θα το κυνηγούσα ίσως με τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι το έκανα τα χρόνια αυτά που πέρασαν.
0: Σου έχει συμβεί ποτέ να απορρίψεις κάποιο κομμάτι και μετά να το δούμε σε κάποιο άλλο καλλιτέχνη, που είναι κάτι που συμβαίνει συχνά?
1: Έχει συμβεί. Είναι το τραγούδι που είχε γράψει Σάνι Μπαλτσί, το Έλα, που το... ήταν το ντεμπού του της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Αυτό ήταν ένα τραγούδι που το είχα ντεμάρει μαζί με τη Σάνι. Και μετά από λίγο καιρό έκανε τον ντεμπούτο της έτσι η Ελεονόρα.
0: Είσαι και μια καλλιτέχνη που ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ. Υπερβολικά.
1: Εγώ να δεις.
0: Έχει συμβεί όμως που όταν έρθει σε άβολη θέση με κόσμο που έδειξε την αγάπη του υπερβολικά, έτσι ακραία εκδήλωση θαυμασμού?
1: Καλά, σίγουρα μέσα στην πορεία έχουν γίνει και τέτοιες εκδηλώσεις που ήταν λίγο πιο σπαραχτικές, να το πω, εγωκεντρικές, να το πω, δηλαδή διάφορες εκφράσεις. Αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο. Θεωρώ ότι κάποιος καλλιτέχνης θα το ζήσει αυτό.
0: Εσένα τι μπορεί να σε φέρει εκτός αυτού?
1: Η αγένεια. Η αγένεια και η αδιακρισία, ρε φίλε. Θέλω έτσι να είναι λίγο πιο ντελικάτα τα πράγματα, κατάλαβες? Έτσι, ευγενικά και όμορφα. Μπορεί να γίνονται τα πάντα τόσο ωραία.
0: Είσαι όμως από τους ανθρώπους που θα αντιδράσουν σε κάτι που θα τους ενοχλήσει, ας πούμε κάτι που μπορεί να γραφτεί για σένα?
1: Όταν μπήκα στη τηλεόραση το έζησα αυτό το συνέστημα. Ξαφνικά δηλαδή πέσαν τα φώτα πάνω μου και ασχολήθηκαν με την προσωπική μου ζωή, ας πούμε. Κάτι που δεν είχα δώσει κανένα δικαίωμα και το είχα κρατήσει πολύ επτασφράγιστα. Την προσωπική μου ζωή δεν ήταν κάτι που αφορούσε τον κόσμο. Δηλαδή θεωρούσα ότι η δουλειά μου απευθύνεται στον κόσμο και αυτό πρέπει να επικοινωνήσω και το κράτησα για πολλά χρόνια. Όταν όμως πια κάνεις τηλεόραση, τι γίνεται να το κρατήσεις? Εκεί λοιπόν αισθάνθηκα ότι λίγο έγινε μια παραβίαση. Το διαχειρίστηκα όμως. Δηλαδή το δούλεψα και το διαχειρίστηκα. Στο ότι θα πούνε κάποια πράγματα ή θα υπάρχουν διάφορες κρίσεις από το. Και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι που λέγεται Showbiz, είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτό.
0: Για σένα, αυτό το κομμάτι του έρωτα παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή σου?
1: Να γίνεται να τραγουδάς τον έρωτα και να μην παίζει ο έρωτας μεγάλο ρόλο στη ζωή σου? Και παίζει, θεωρώ, για όλο τον κόσμο. Είναι κινητήρος δύναμη ο έρωτας. Και είναι ο έρωτας που έχει να κάνει με το πάντα, παιδιά. Δεν είναι ο έρωτας. Λέμε ο έρωτας και βλέπουμε ένα γόρι και ένα κορίτσι, ένα κορίτσι και ένα γόρι, ένα. Δηλαδή ο καθένας. Δεν είναι αυτό. Ο έρωτας σαν έρωτας είναι κινητήριος δύναμη. Όσο είσαι ερωτευμένος με τα πράγματα, δημιουργείς. Έχει την αίσθηση της δημιουργικότητας. Οπότε αυτό είναι πολύ σπουδαίο να το έχουμε στη ζωή μας. Να μην πάβουμε να είμαστε δημιουργικοί, γιατί μετά είναι εύκολο να μπει σε τέλμα. Να κουραστείς, να πεις εντάξει, τα έχω κάνει όλα, τώρα βαρέθηκα αυτό. Πολύ εύκολο να μπει σε τέτοιες παγίδες.

0: ξέρω ότι μίλησες με πολύ όμορφο λόγο.
1: Ευτυχία, συν βέβαια το γεγονός ότι ασταμάτητα βρέχει εκεί στο φαράγγι της Σαμαριάς που παραμένουν και εγκλωβισμένοι οι 8 εργαζόμενοι.
2: Δεν έχουμε προβλήματα. Νωρίς το πρωί είχαμε μια κατολίσθηση, αντιμετωπίστηκε αμέσως εκεί στα σύνορα του Δήμου Πλατανιά με του Δήμου Καντάνου Σελήνου, στην Πέτρα του Σελή, όπως λέμε. Αλλά ενώ εδώ δεν βρέχει και σε όλη, το περισσότερο μέρος της Περιφερειακής Ενότητας, στον ορεινό όγκο της Περιφερειακής Ενότητας βρέχει. Ασταμάτητα, όπως μας είπαν, 2 από τους 8 ανθρώπους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα στο 7ο χιλιόμετρο της διαδρομής των 13 χιλιόμετρων μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς, στον οικισμό Σαμαριά. Μπήκαν 29 του μηνός να κάνουν την τετράημερη βαρδιά, τους χάλασε ο καιρός. Βρέχει ασταμάτητα, αν δεν υποχωρήσει αυτό το μονοπάτι που έχει γίνει ρέμα, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να φύγουν.
1: Ευτυχία, έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε βίντεο, θα δούμε αναλυτικά όσα έχουν δηλώσει στο ΕΡΤ News. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να έρθουμε στην Ελένη Μπουγά. Στα Ζωνιανά είναι πολλά τα πλημμυρισμένα σπίτια και καθώς έχουν καταστραφεί, Ελένη, εκεί υποδομές και τυχεία του ποταμού, οι κάτοικοι ανησυχούν για τις περιουσίες τους. Βέβαια, μηχανήματα έργου δουλεύουν συνεχώς.
3: Πρώτα απ' όλα να σου πω, Αδαμαντία, ότι αυτή τη στιγμή μαζί με τον Ανέστη το Μουτάφη βρισκόμαστε στα Ανόγια προκειμένου να σας δώσουμε το ρεπορτάζ που καταγράψαμε λίγες ώρες νωρίτερα από την κατάσταση που επικρατεί στα Ζωνιανά. Να αναφέρω μόνο σε ό,τι αφορά εδώ τα Ανόγια ότι έχουν κυριολεκτικά ανοίξει οι ουρανοί. Μιλάμε για βρέχια κατάπαυστα, μεγάλα ύψη βροχής. Και τώρα σε ό,τι αφορά τα Ζωνιανά που βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας που ξεκίνησε από τα ξημερώματα της Πέμπτης και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι και σήμερα, το μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα στα Ζωνιανά είναι ο Ζωνιανός ποταμός, ο οποίος διέρχεται μέσα από τον οικισμό, τα τυχώματα του οποίου έχουν διαραγεί σε πολλά σημεία. Την τελευταία ώρα μαθαίνω και είναι πολύ δύσκολο για το ρεπορτάζ να το επιβεβαιώσω. Ειδήσω μας οι πληροφορίες λένε πως έχουν τα τυχώματα φύγει. Στην ουσία τα έχει φάει το νερό, ο ποταμός, τα ορμητικά νερά που έρχονται και έχουν κατακριμνιστεί αυλές σπιτιών. Οι κάτοικοι από το μεσημέρι ήταν ενήμεροι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Πράγμα που μαθαίνουμε ότι οι περισσότεροι που έχουν σπίτια, ιδιοκτήτες σπιτιών εκατέρωθεν του ποταμού, τα έχουν εγκαταλείψει και έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή. Πληροφορίες λένε πως αυτή την ώρα καταφθάνει και ο στρατός προκειμένου να βοηθήσει στις γέφυρες, να αποκαταστήσει γέφυρες οι οποίες έχουν παρασυρθεί, έχουν χαλάσει, καταστραφεί από την κακοκαιρία. Θέλω να σου αναφέρω μεταξύ άλλων, Αδαμαντία, ότι έχει εκκαινωθεί επίσης ο οικισμός Δαφνέδες που βρίσκεται στους πρόποδες των Ταλαίων Ωραίων ή αλλιώς του όρου Σκουλούκονα και του Ψιλωρίτη και εκεί έχουν φτάσει με μεγάλος όγκος νερού, όπως επίσης προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή καταγράφονται από πλημμύρες που έχουν σημειωθεί σε κατοικίες, αποθήκες ζωοτροφών και επιμνιοστάσια, σε Λιβάδια, Κράνα, Μαριανά, Δισκούρια, Ξώ και Βένη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, δίκτυα ίδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης όπως και του βιολογικού καθαρισμού έχουν καταστραφεί από Λιβάδια, Ξώ και Κάλυβο. Μεγάλες, να σου πω, ότι είναι οι καταστροφές και στην αγροτική οδοπία που σε μεγάλο τμήμα της έχει εντελώς ξυλωθεί, δεν υφίσταται, έχει εξαφανιστεί, όπως και σε ό,τι αφορά το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής. Μιλάμε για μια κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία 24 ώρα αρκετά δύσκολη. Όλοι και εδώ οι κάτοικοι να αποθέτουν τις ελπίδες τους στα υπιότερα καιρικά φαινόμενα που σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε θα εκτονωθούν τις επόμενες ώρες, Αδαμαντία.
1: Και να πούμε, Ελένη, ότι έχεις μεταφερθεί εκεί στα Ανόγια για τη σύνδεση αυτή, διότι δεν υπάρχει καν ρεύμα ούτε δίκτυο στα Ζωνιανά. Είδαμε βέβαια τις εικόνες και τα πλάνα που καταγράψατε εσύ με τον Ανέστο Μουτάφη, τον οπερατέρ του ΕΡΤ News, να σε ευχαριστήσουμε. Κυρίες και κύριοι, να δούμε όμως τι συμβαίνει με τους 8 εγκλωβισμένους που παραμένουν στο φαράγγι της Σαμαριάς. Περιμένουν βέβαια να υποχωρήσουν τα νερά ώστε να καταφέρουν να φύγουν.
4: Σήμερα είναι ο χαμός. Κοιτάξτε που βγήκε. Κοιτάξτε που βγήκε.
5: Τεράστιοι όγκοι νερού ψάχνουν διαφυγή στο φαράγγι της Σαμαριάς. Οι μεγάλες ποσότητες που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή δημιουργούν ορμητικά ποτάμια μέσα στον εθνικό δρυμό, τα οποία δεν επιτρέπουν την απομάκρυνση 8 εργαζομένων.
6: Αυτό να κάνει καταβλισμό. Το βράδυ ρίχνει και φραχτούλες. Είμαστε όλοι μια χαρά. Τα φύγουμε, δεν μπορούμε να φύγουμε. Αποχωρήσουμε να φύγει από εδώ πέρα κανείς μας. Και μας στο φυλάκιο, ξύλα έχουμε, ζεστή έχουμε.
5: Αποκλειστικά στο Earth News μίλησαν δύο από τους εγκλωβισμένους.
6: Είναι πάρα πολύ το νερό. Η βαϊτό θα τη βγάλουμε σε τρίτη, τετάρτη. Πιστεύω πως θα την πορευτούμε.
5: Ενδεικτικό της φοδρότητας της κακοκαιρίας είναι ότι μόνο στο ξυλόσκαλο, την βόρεια είσοδο του Φαραγγιού, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έπεσαν μέσα σε 2-24 ώρα 318 χιλιοστά βροχής, τα οποία ισοδυναμούν με νερό 10 και 12 μηνών.
2: Οι εργαζόμενοι μπήκαν στο Φαράγγι προκειμένου να κάνουν την τετραήμερη βάρδιά τους στις 29 του μηνός και μέχρι σήμερα παραμένουν εκεί, στη θέση Σαμαριά, στο 7ο χιλιόμετρο από τα 13 της διαδρομής.
5: Οι 8 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και 3 γυναίκες, περιμένουν να υποχωρήσουν τα νερά ώστε να μπορέσουν να αποχωρήσουν από το φυλάκιο.
1: Στο Ηράκλειο τώρα βλέπουμε την Φανή Καλαθάκη. Φανή, από την εικόνα σου και από τα μαλλιά σου καταλαβαίνουμε ότι έβρεχε τουλάχιστον νωρίτερα ενδεχομένως.
7: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Έχουν πνίξει, έχουν θάψει με νερό, έχουν θαφτεί με νερό πάρα πολλοί τόνοι, τουλάχιστον 3.000 τόνοι πατάτες που είναι το βασικό προϊόν που παράγει η περιοχή, αλλά όχι μόνο, ντομάτες και άλλα κυπευτικά.
1: Και όσο μας μιλάς βλέπουμε τα χαρακτηριστικά πλάνα, τις εκτάσεις οι οποίες έχουν μετατραπεί σε μια πελώρια λίμνη.
2: Σε λίμνη. 13 έως 15 εκατομμύρια ευρώ, τόσο υπολογίζεται η ζημιά, 420 χιλιοστά του νερού που έπεσε μόνο στο οροπέδιο Λασιθίου. Είναι πραγματικά τεράστια η ποσότητα του νερού, όλοι λένε ότι δεν έχουν ξαναδεί τα τελευταία 50 χρόνια, τα λένε και οι γυραιότεροι δηλαδή, τόσο νερό και ειδικά τώρα τον Οκτώβριο τόσο νωρίς. Μέσα σε 3 μέρες ουσιαστικά έπεσε νερό που πέφτει σε έναν ολόκληρο χρόνο. Τώρα είμαστε σε κόκκινο συναγερμό μέχρι αύριο το μεσημέρι. Ελπίζουμε ότι από αύριο θα μπούμε σε πορτοκαλί συναγερμό. Θα βελτιωθούν κάπως τα πράγματα. Παραμένουν κλειστές αρκετές ιρλανδικές διαβάσεις και στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και στην πόλη όμως, δυτικά και ανατολικά, Αλκαρνασό, Κατσαμπά δηλαδή και εδώ προς τη Φοινικιά που έχει πρόβλημα. Ποταμός Δρακουλιάρης. Εμείς είμαστε, βλέπετε, στο Γιώφυρο που είναι η προέκταση του Δρακουλιάρης στην πραγματικότητα, ο οποίος έχει γεμίσει.
1: Και φυσικά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, Φανή, από τους κατοίκους, πόσο μάλλον βέβαια από τους οδηγούς. Στα πλάνα βλέπουμε και κάποια σπίτια διάσπαρτα που είναι βυθισμένα στο νερό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να έρθουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί βρίσκεται η Χαρά Γιαννοπούλου. Καθώς Χαρά, ήρθε το απαγορευτικό και σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι και μετά αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι και του Πειραιά και της Ραφίνας.
8: Άλλαξε ο καιρός στην ανοιχτή θάλασσα και τα πλοία έλαβαν ενημέρωση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το καθένα για ξεχωριστή ώρα αναχώρησης. Αυτό ξεκίνησε λοιπόν όντως στις 3, όπου έφυγαν τα δύο πρώτα πλοία για Κυκλάδες, και στις 4 εξεδόθη το γενικό, η γενική άρση για το απογορευτικό του απόπλου όλων των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή έχουν φύγει τα περισσότερα από τα δρομολόγια, τουλάχιστον 15 πλοία έχουν αναχωρήσει για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ήταν πάρα πολύ σοκό
9: κόσμος που ταλαιπωρήθηκε αυτές τις ημέρες. Ήταν η τρίτη μέρα σήμερα με το απαγορευτικό σε ισχύ. Εκατοντάδες επιβάτες βρίσκονταν εδώ με τις βαλίσεις τους στις πρωινές ώρες. Μία το μεσημέρι ξεκίνησε η επιβίβαση επιβατών και οχημάτων και ο καθένας περίμενε μέσα στο πλοίο την αναχώρηση του καραβιού. Αυτή τη στιγμή βλέπετε τα πλοία που είναι να φύγουν τις επόμενες ώρες. Τρία για την Κρήτη και δύο για τα Δωδεκάνησα. Εκτελούνται κανονικά και τα δρομολόγια του Αργοσερωνικού, τα οποία δεν σταμάτησαν ποτέ να κάνουν το δρομολόγιο αυτό, εκτός από τα Δελφίνια. Για το λιμάνι της Ραφίνας, να σας πω ότι επίσης ήρθε το απαγορευτικό, αλλά μόνο για τις Κυκλάδες. Τα δρομολόγια που είναι προγραμματισμένα για το Μαρμάρι δεν γίνονται. Ενώ ανεκτέλεστα θα παραμείνουν όλα τα δρομολόγια από το λιμάνι του Λαβρίου, μέχρι να εκδοθεί νεότερο ανακοινωθέν.
1: Όσο βλέπουμε και τους επιβάτες με τα σακίδια τους που επιβιβάζονται μέσα στα πλοία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χαρά Γιαννοπούλου. Πολύ έντονο σίγουρα είναι το φαινόμενο στην Κρήτη. Μαζί μας στο στούντιο μετεωρολόγος μας, Γιώργος Εμμανουήλ. Γιώργο, υπάρχουν μετρήσεις που λένε ότι έπεσε όγκος νερού που αντιστοιχεί σε ποσότητα που πέφτει σε ένα έτος. Όμως είχαμε και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο στοιχείο.
10: Ακραίο θα έλεγα λοιπόν το φαινόμενο αυτό που έχει καταγραφεί στην Κρήτη και ξεκινήσουμε με τους κεραυνούς λοιπόν στην περιοχή της Κρήτης, οι οποίοι φτάσανε μόνο τη σημερινή μέρα, τις 22.000, αλλά στο χάρτη θέλω να δούμε όχι τόσο τον αριθμό των κεραυνών, όσο το ότι είναι τόσο πολύ εστιασμένοι πάνω από το νησί της Κρήτης και από τα νότια Δωδεκάνησα.
1: Βλέπουμε με τα χρώματα τους κεραυνούς που έχουν πέσει, όλη η Κρήτη ακριβώς φαίνεται να έχει καλυφθεί από τους κεραυνούς.
10: Ακριβώς, λες και έχει βάλει στόχο ο καιρός ακριβώς το νησί της Κρήτης. Τώρα αυτό αποδεικνύεται και από τα τελευταία νούμερα που έχουμε με το νερό που έπεσε το τελευταίο, αυτό το 24ωρο που διανύουμε σε περιοχές της Κρήτης. Ναι. Στο φαράγγι της Σαμαριάς και σε διάφορα σημεία του φαραγγιού μπορούμε να δούμε ότι πλησιάζουμε τα 300 χιλιοστά βροχής το τελευταίο 24ωρο μόνο, σε άλλο σημείο κοντά στα 200, αλλά και στο Ρέθυμνο βλέπουμε μέτρηση που έχει φτάσει ήδη μέχρι αυτή τη στιγμή τα 150 χιλιοστά βροχής.
1: Σημαντικό για το φαράγγι της Σαμαριάς, γιατί βρίσκονται 8 εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι, δεν μπόρεσαν να φύγουν
10: καν. Αυτό δείχνει και πόσο επικίνδυνο είναι το να προσπαθήσει κανείς να φύγει ή να πλησιάσει σε αυτό το σημείο.
1: Από εδώ και πέρα τώρα.
10: Από εδώ και πέρα τώρα. Λοιπόν, ήδη είμαστε σε επίπεδο πορτοκαλί συναγερμού, άρα δεν θα πω ότι εξασθενούν τα φαινόμενα, είναι μικρότερης ραγδαιότητας από εδώ και πέρα, κάτι το οποίο θα κρατήσει μέχρι αύριο το μεσημέρι. Έτσι, ισχυρές βροχές και καταιγίδες λοιπόν περιμένουμε στην Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα. Αυτά τα φαινόμενα από αύριο το μεσημέρι και μετά θα αρχίσουν να εξασθενούν, ενώ και οι βοριάδες που σήμερα φτάναν τα 9 από φόρο στο Αιγαίο ήδη βρισκόμαστε στο 8 και από αύριο το απόγευμα και μετά θα πέσουμε ακόμα περισσότερο στα 7 από φόρο. Βελτίωση ουσιαστική του καιρού, αν πάμε να δούμε τη Δευτέρα λοιπόν, θα έχουμε από τη Δευτέρα με λίγες μόνο τοπικές βροχές στην Κρήτη και από εκεί και πέρα έχουμε εξασθένιση και άλλη των ανέμων, αλλά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας με καλοκαιρία την επόμενη εβδομάδα από Τρίτη και μετά.
1: Έτσι, και καλές θερμοκρασίες. Κυρίως επομένως τις επόμενες ώρες για να μπορέσουν να αποκατασταθούν και τα προβλήματα της Κρήτης.
10: 12 με 18 ώρες θα έλεγα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Εμμανουήλ, τον μετεωρολόγο μας. Νέα αιχμηρή παρέμβαση, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας θέμα, για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα από τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε υψηλούς τόνους ξεκαθάρισε ότι ο Παρθενώνας είναι ένα οικουμενικό μνημείο που παραμένει βία διαμελισμένο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν θα δεχτεί ποτέ ξένη κυριαρχία για τα γλυπτά και δεν θα δανειστεί τους δικούς της θησαυρούς.
11: Σαφές μήνυμα στη Βρετανία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της υπογραφής της ιστορικής συμφωνίας για την ανταλλαγή κοιμηλίων Ελλάδας και Βουλγαρίας.
12: Ο Παρθενώνας συνιστά μια μοναδική και μια αυτοτελή περίπτωση. Αφορά την αποκατάσταση την αισθητικής και νοηματικής ακεραιότητας ενός πραγματικά οικουμενικού μνημείου, το οποίο δυστυχώς παραμένει βία διαμελισμένο. Η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής.
11: Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, διατηρώντας την άμεση οπτική επαφή με τον βράχο για τον οποίο μιλεύτηκαν.
12: Δεν αποτελούν άψυχα αντικείμενα του χθες. Είναι τεκμήρια σε ζωντανή και αδιάρρηκτη σύνδεση με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε. Όταν λοιπόν τα αποσπάς από εκείνο, ακροτηριάζεις τελικά την ίδια τους την υπόστοση, αλλοιώνοντας βάναυσα την ιστορική αλήθεια. Η ελληνική θέση δεν υπαγορεύεται από μία αόριστη εθνική διεκδίκηση. Ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση την αποστολή των μουσείων σε όλο τον κόσμο.
13: Την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα με πιθανή επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρώπη συνδέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνέντευξή του στα Νέα, χαρακτηρίζοντας τη συνεχιζόμενη έκθεσή του στο Βρετανικό Μουσείο ως διαρκή λαιλασία.
14: Η συζήτηση για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι αναπόφευκτο να αναβιβαστεί σε ευρωπαϊκό ζήτημα. Και καθώς κάποιου είδους επανένωση Ευρώπης-Βρετανίας είναι αναμενόμενη και ήδη σχεδιάζεται, θα έλεγα επίσης πως η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι μια χειρονομία που η Βρετανία χρωστάει στην Ευρώπη εξίσου όσο και στην Ελλάδα.
13: Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 κοιμήλια τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και τα οποία εκτίθενται ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Από την πλευρά της χώρας μας παρέδωσε τα λείψανα που αλευρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αιχυλίου το 1965.
12: Αυτός ο διάβλος της ημερούς εργασίας τώρα ανοίγει. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο από αυτό το οποίο ελπίζουμε ότι θα είναι μια ακόμα πιο στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, για να επιστρέψουν και άλλα αντικείμενα στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία.
15: Καρνούστ, καντέπ, уважаеми Κυριακούς, за политическото лидерство, мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо за нашите две страни споразумение. Искам да благодаря.
13: Румен Радев και Κυριακός Μητσοτάκης πραγματοποίησαν κατά διάρκεια συνάντηση μετά την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλων, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη συμφωνήσει για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με στόχο την ταυτοποίηση και ένταξη ιστορικών αντικειμένων σε επακόλουθη συμφωνία.
1: Η απόφαση των G7 να ρίξουν στην αγορά 100 βαρέλια από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης έχει σαν στόχο την ενίσχυση της προσφοράς καυσίμων, την συγκράτηση των τιμών στην Αγγλία αλλά και την αποφυγή περιορισμού των αμερικανικών προμηθειών από τις οποίες η Ευρώπη εξαρτάται όλο και περισσότερο. Στο μεταξύ, πονοκέφαλο εξακολουθεί να προκαλεί σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη χώρα μας η αυξημένη τιμή των καυσίμων.
16: Οι επιδοτήσεις κράτους και δηληστηρίων σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης που ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου φαίνεται να συγκρατούν τις τιμές λιανικής στα καύσιμα, οι οποίες ωστόσο παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Το Brent έκλεισε στο τέλος της εβδομάδας τα 102 δολάρια το βαρέλι.
17: Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αποκλιμακωθεί.
18: Δεν είναι μόνο η βενζίνα, είναι και όλα τα άλλα που ανεβαίνουν μαζί.
16: Στα 2,20 ευρώ ανά λίτρο παραμένει η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη και τον diesel κίνησης.
19: Το 2,20 θα ήταν 2,30. Αν δεν φύγει το 2 από μπροστά, είναι άγχος για όλους μας.
16: Πολλοί καταναλωτές πρέπει να εκμεταλλευτούν ακόμη και τα λίγα λεπτά διαφορά στις τιμές μεταξύ των πρατηρίων, αναζητώντας το πιο οικονομικό.
20: Ψάχνουμε τα βενζινάδικα που είναι λίγο πιο φθηνά.
16: Το δεύτερο σκέλος των επιδοτήσεων για τα καύσιμα, που αφορά στο δεύτερο 15η ημέρο του Οκτωβρίου, αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 του μηνός, λίγο πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
21: Ό,τι μέτρο, κατά τη γνώμη μας, είναι στα σχέδια, καλό θα είναι να είναι στοχευμένο.
16: Περιορισμό των πιέσεων στην προσφορά και στις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών, κυρίως του ντίζελ, επιδιώκουν να πετύχουν οι 7 ισχυρότερες χώρες του κόσμου, μετά και την απόφαση να απελευθερώσουν έως 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά τους αποθέματα μέσα στους επόμενους 4 μήνες.
22: Because they're putting a lot of diesel oil out there. They have diesel. They use diesel disproportionately more than most and they did a great job.
16: Σημαντική ποσότητα αποθεμάτων diesel αναμένεται να βγει στην αγορά τις επόμενες 20 μέρες. Έμπειροι επενδυτές εμπορευμάτων κάνουν λόγο για ενδείξεις ότι οι εταιρείες διήλυσης σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους προκειμένου να καλύψουν τη ζήτηση.
1: Επιμένει στην αθωότητά της η προφυλακισμένη γιατρός του Κολωνακίου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην απολογία της χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση ως εποφελή θεραπεία που δεν είχε παρενέργεια σε άλλους πελάτες της. Ακόμη υποστήριξε ότι τα δύο μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να πει ότι κατά την αυτοψία του Συλλόγου ασθενής ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα.
23: Μόνο
16: Μόλις λίγα 24 ώρα μετά το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη μέσα στο ιατρείο της, η 56χρονη κατηγορούμενη για το θάνατό του εμφανίζεται να λέει κοινικά στον ανακριτή ότι δεν ευθύνεται η ίδια για τις επιλογές των ασθενών της και ότι η πλασμαφαίρεση είναι εποφελής θεραπεία.
0: Ο ρόλος μου είναι συμβουλευτικός και υποστηρικτικός. Δεν ευθύνομαι εγώ για τις επιλογές των ασθενών μου. Μετά τη θεραπεία έχω δει ότι οι ασθενείς αλλάζουν, γιατί η θεραπεία αλλάζει την ευρωχημία του εγκεφάλου. Είμαι βέβαιη ότι είναι εποφελής διαδικασία για τους ασθενείς. Μετά τη θεραπεία οι ασθενείς είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορούν να κάνουν τα πάντα, να οδηγήσουν, να περπατήσουν. Ο ασθενής δεν χάνει ούτε σταγόνα αίματος.
16: Η τρόφιμος των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού ενώπιον του ανακριτή υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν αρνητικός στην πλασμαφαίρεση λόγω του υψηλού κόστους της και εν τέλει πίστηκε να την κάνει επειδή του την έκανε δώρο. Ένα δώρο που τον οδήγησε στο θάνατο.
0: Στο τηλεφώνημα της Δευτέρας τον ενημέρωσα για το κόστος της θεραπείας χωρίς να καταλήξουμε, συμφωνώντας να έρθει στο ιατρείο την επόμενη μέρα. Το επόμενο πρωί μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι επειδή δεν θέλει να πληρώσει αυτά τα ποσά, θα κάνει μόνο υδροθεραπεία. Εγώ του έστειλα το site της εταιρείας. Κατάλαβα ότι συμφώνησε όταν του είπα ότι θα του την κάνω δώρο.
3: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Ραδιοφωνικό σταθμό της κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ονίνων. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο σήμερα Σάββατο και η ώρα είναι 11:30 ακριβώς. Για την κουραζέρα μας, όλα τα σπέσσερα που είχα οι τιμές, 860 δολάρια τελειώσανε εχθές το απόγευμα 3 η ώρα. Ήταν οι τιμές πολύ καλές. Τώρα πάμε στις κανονικές μας τιμές. Έχω κανονικές καμπίνες, αλλά έχω για μπαλκόνια ακόμα special τιμές. Πάρτε με τηλέφωνο να σας πω ποια τιμή είναι. Δεν έχουμε ακριβώς ποιες είναι οι τιμές που είχαμε φθηνά, αλλά έχω ακριβώς. Μπορεί να είναι και φθηνότερες, μπορεί να είναι και πιο ακριβότερες. Αλλά πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Μην χάσετε τη σούπερ μεγάλη κουραζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο 30 Ιανουαρίου 2027. Don't miss our big fat Greek cruise. The only one who's got for so many years the biggest cruise. Please call me 727-481-0812 for more information and to get a very low rates. Just call, day by day we have special rates. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, συνεχίζουμε τώρα με τον αδερφό Πάνο, the Greek American Hour.

συγχωρέσον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμε εις τους αμαρτάς. Ακούτε την ελληνική χριστιανική ομάδα.

ημάς σήμερον και συγχώρεσον εις ημάς τα αμαρτία ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμε εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς. Πάλι βλέπουμε το κεντρικό σημείο του Πάτερ ημών της Κυριακής προσευχής. Δεν είναι ούτε για τον άρτον, ούτε για τον πειρασμόν. Διότι στο 14 συνεχίζει ο Κύριος και λέγει, διότι αν συγχωρέσετε εις τους ανθρώπους τα πτέρσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και σε εσάς ο πατήρ σας ο ουράνιος. Έβολε ο Κύριος μεγάλη έμφαση εις την συγχωρητικότητα του Θεού σε μας και εν συνεχεία της ειδικής μας συγχωρητικότητος εις τους ανθρώπους και μάλιστα για αυτούς οι οποίοι τους αμαρτάνοντας, δηλαδή αυτούς που συνεχώς αμαρτάνουν εναντίον μας. Όχι αμαρτήσαντας και τώρα εφιάξανε, αλλά άνθρωποι οι οποίοι συνεχώς μας κατακρίνουν, συνεχώς μας διώκουν. Πρέπει εσύ και εγώ να τους συγχωρούμε, να τους αφήνουμε στα χέρια του Κυρίου, να μην φέρουμε καμία εκδίκηση. Συγχωρώ σημαίνει αφιερώνω στον Κύριο, στον Θεόν, το δικαίωμα να μισήσω και να εκδικηθώ. Αφιερώνω, δίδω εις τον Θεόν τελείως το δικαίωμα που έχω να μισήσω και να εκδικηθώ. Διότι στον Κύριο ανήκει η αγάπη και ανήκει η εκδίκηση. Ο Κύριος κάνει δικαίαν κρίσιν. Θα δούμε σήμερα μερικά σημεία πως ο Ιησούς Χριστός συγχωράει και μετά θα δούμε και εμείς πως πρέπει να συγχωρέσουμε όπως ο Χριστός συγχωράει. Θα διαβάσω από το Ευαγγέλιο του Λουκά, Ευαγγέλιον κατά Λουκάν, Άγιον Ευαγγέλιον, εις το κεφάλαιο 5 και χωρίων 17. Κατά Λουκάν, Άγιον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 5, έψιλον, χωρίων 17. Και εν μία των ημερών, ενώ αυτός δίδασκεν εκάθυντο φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι, ήτινες είχον έλθει εκ πάσης κόμης της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και δύναμις Κυρίου ήτο εις τον να γιατρεύει αυτούς. Και ιδού άνδρες φέροντες επικλίνεις άνθρωπον ως της ήτο παραλυτικός και ζήτουν να φέρω συν αυτόν έσω και να θέσω συν ενώπιον αυτού. Και μη ευρώντες δια της πίας εισόδου να φέρω συν αυτόν έσω εξαιτίας του όχλου, ανέβησαν επί το δώμα και δια των κεραμίδων κατεβίβασαν αυτόν μετά του κλινιδίου εις το μέσον έμπροσθεν του Ιησού. Και ειδών την πίστην αυτόν, είπε προς αυτόν, άνθρωπε, συγκεχωρημένε είναι εισέ εαμαρτίε σου. Και ήρχισαν να διαλογίζονται οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λέγοντες, τι είναι ούτως ως της λαλή βλασφημίας, τι δύναται να συγχωρεί αμαρτίας ή μη μόνον ο Θεός. Νοήσας δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, απεκρίθηκε είπε προς αυτούς, τι διαλογίζεστε εν τες καρδίες σας, τι είναι ευκολότερο να είπω, συγκεχωρημένε είναι εισέ εαμαρτία σου, ή να είπω, σηκώθητη και περιπάτη. Αλλά για να γνωρίσετε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας, είπε προς τον παραλυτικόν, προσέ λέγω, σηκώθητη και σήκωσον το κλινίδιόν σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Και παρευθείς, εγερθείς ενώπιον αυτών, εσήκως το κλινίδιον εφού κατεκείτο και ανεχώρησεν εις τον οίκον αυτού δοξάζον τον Θεόν. Και έκστασης κατέλαβεν άπαντας και δόξαζον τον Θεόν και πλήστησαν φόβου λέγοντες ότι είδομεν παράδοξα σήμερον. Ένα υπέροχο σημείο του Ιησού Χριστού, ο οποίος παίρνει ακριβώς εδώ στη γη θέση συγχωρετού, θέση που μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες. Θέλω να ξέρω πρώτα απ' όλα ότι η αμαρτία είναι εναντίον του Θεού πρώτον και συχνά και εναντίον των ανθρώπων. Μπορεί να αμαρτήσει ο άνθρωπος εναντίον του Θεού μόνον. Μπορεί ο άνθρωπος να αμαρτήσει εναντίον του Θεού μόνον. Αλλά όταν αμαρτήσει εναντίον των ανθρώπων ή ανθρώπου, τότε οπωσδήποτε αμαρτάνει εναντίον του Θεού. Λοιπόν, αν ο Θεός τον συγχωρέσει, είναι συγχωρεμένος. Αλλά πρέπει, αν η αμαρτία έγινε και εναντίον του ανθρώπου, να συγχωρεθεί, να μετανοήσει και εις τον άνθρωπον.
Βλέπουμε υπάρχουν αμαρτίες μόνο εναντίον του Θεού. Υπάρχουν αμαρτίες εναντίον των ανθρώπων και του Θεού. Όταν δηλαδή αμαρτάνομαι σε έναν συνάνθρωπό μας, αμαρτάνομαι και στο Θεό μας. Εδώ η υπόθεση αυτή βλέπουμε έναν άνθρωπον παραλυτικόν, ο οποίος ήταν σε ένα μικρό κρεβατάκι, κλινίδιον, ένα μικρό κρεβατάκι. Μόλις που το χωρούσε, ζαρωμένος, με σφιχτές γροθιές τα πόδια, οι κνήμες, ζαρωμένα όλα, ήταν παράλυτος. Επί χρόνια δεν έκανε χρήση των χεριών, των μειών, των ποδών, ώστε είχε ζαρώσει πάνω στο μικρό κρεβατάκι. Αλλά έχει μερικούς καλούς φίλους, οι οποίοι λένε, ας τον πάμε στον Χριστόν, ο Θεός μπορεί να τον θεραπεύσει. Ξέρετε, εδώ διαβάζουμε και λέγει, και ειδών την πίστην αυτών, είπε προς αυτόν, άνθρωπε, συγκεχωρημένε είναι εισέ η αμαρτία σου. Περίεργα πράγματα. Δεν πιστεύει, μπορεί να πίστευε, αλλά δεν βλέπει ο Θεός την πίστη του παραλυτικού, αλλά των ανθρώπων οι οποίοι προσεύχονται στο Χριστό. Και μάλιστα βλέπουμε, ήταν τόσο ενδιαφερόμενοι για την αγάπη που είχαν για τον άνθρωπο αυτόν, τόσο πολύ επίμονοι ήσανε, ο άνθρωπος αυτός πρέπει να πάει κοντά στο Χριστό, ώστε θέλανε να μπουν από την πόρτα, αλλά ήταν τόσο όχλος υπήρχε, και δεν υπήρχε πόρτα, δεν μπορούσε ούτε καν να σπρώξει τον άνθρωπο, και μάλιστα πόσο μάλλον τέσσερα άτομα με ένα κρεβάτι μαζί. Και λένε, βρήκαμε τον τρόπο, θα πάμε στην οροφή που δεν υπάρχει κανένας, θα σπάσουμε τα κεραμίδια, θα κόψουμε τα ξύλα, θα κατεβάσουμε από τη μεγάλη τρύπα που θα κάνουμε τον άνθρωπο, με προσοχή μην τον πετάξουμε κάτω και τον σκοτώσουμε, σιγά σιγά μπρος στο Χριστό. Αυτό και κάνανε οι καλοί φίλοι. Ξέρεις, εσύ και εγώ μπορούμε να φέρουμε στην προσευχή μπρος στο Χριστό τα αδέλφια μας, τους φίλους μας, τους γονείς μας, τα παιδιά μας. Υπάρχουν πολλά οικογενειακά προβλήματα και μπορείς να τα φέρεις στο Χριστό. Μπορείς να ψιθυρίσεις στο Χριστό. Μπορείς να κλάψεις στο Χριστό. Ο Θεός μπορεί να αναλύσει το δάκρυ του πόνου σου και να δει από τι αποτελείται. Από τι λόγια αποτελείται, από τι πόνο αποτελείται, από τι πίκρα αποτελείται, από τι στενοχώρια, θλίψη και κατάθλιψη, να το αναλύσει και να λάβει αυτό σαν προσευχή. Και ο Θεός ήθε και ελπίζω και προσεύχομαι να απαντήσει σε κάθε πρόβλημα που έχουμε, και ιδιαίτερα ασθενών, ιδιαίτερα οικογενειακών προσώπων, ιδιαίτερα οικογενειακών προβλημάτων και μάλιστα των παιδιών. Λοιπόν, ο άνθρωπος κατεβαίνει μπρος στον Χριστόν και λέγει ο Χριστός, νοήσας δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών. Σκέφτονται οι Φαρισαίοι τώρα και λένε, ποιος είναι αυτός ο οποίος λέγει συγκεχωρημένε εαμαρτίε σου, βλασφημείς τον Θεόν. Βλασφημία σημαίνει βλάπτω την φήμη, βλασφημώ. Βλάπτει την φήμη του Θεού, ο οποίος μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωρέσει αμαρτίες. Ποιος είναι αυτός? Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Ποιος είναι ο Χριστός? Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ο Χριστός μας είναι ο Εμμανουήλ, Εμμανουελοχέμ, που σημαίνει ο Θεός μαζί μας. Ο Χριστός μας είναι φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, γεννηθείς ου ποιηθείς. Ο Χριστός δεν έγινε από τον Πατέρα, γεννήθηκε από τον Πατέρα. Βλέπεις, στην Αγία Γραφή δεν γεννάνε οι γυναίκες αλλά οι άνδρες. Το σπέρμα βγαίνει. Στην περίπτωση του Ιησού Χριστού, Πνεύμα Κυρίου, Πνεύμα Κυρίου επεσκίασε την Παρθένων Μαριάμ. Και αυτό που γεννήθηκε από αυτήν, Άγιον εστίν, λέγει ο άγγελος, θα ονομαστεί Ιησούς, λέγει, που σημαίνει ο Θεός είναι σωτήρας. Αυτό σημαίνει Ιησούς. Αυτός θα σώσει το λαόν του εκ των αμαρτιών αυτών. Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, φωνάζει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο πρόδρομος,
πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Όλος ο κόσμος έχει μια αμαρτία που λέγεται απιστία. Ναι, λένε ότι πιστεύουν στον Θεό, αλλά πραγματικά ποιος πιστεύει στον Θεό? Ποιος υποτάσσεται στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού? Φως εκ φωτός, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, γεννηθείς, ου ποιηθείς. Ομοούσιον το πατρί, διού τα πάντα εγέροντο. Δηλαδή, ίδια ουσία με τον Θεόν Πατέρα. Βλέπετε, ο Θεός είναι τρισυπόστατος, είναι Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Λοιπόν, είδαμε τη δόξα του Θεού πλήρης χάριτος και αληθείας, πλήρης καλών καρπών, πλήρης αγάπης, πλήρης ευσπλαχνικότητος του Θεού μας εις τον Χριστόν. Λέγει ο Ιησούς Χριστός, όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα. Εγώ είμαι η αλήθεια, η ζωή και η οδός. Εάν γνωρίζομαι τον Χριστό, ξέρομαι το δρόμο για τον ουρανό, ξέρομαι την αλήθεια, ξέρομαι τι σημαίνει ζωή, τι σημαίνει αιώνια ζωή. Αυτός βλασφημεί, φωνάζουν οι Φαρισαίοι. Ο Κύριος κατάλαβε γιατί το λέγανε και τους λέγει, τι είναι πιο εύκολο, τι είναι πιο εύκολο, να πω συγκεχωρημένη αμαρτία σου ή να πω σήκω στο κλινίδιόν σου το κρεβατάκι σου και περπάτησε, δηλαδή να θεραπεύσω. Ξέρετε, πιο εύκολο είναι να πει ένας, οι αμαρτίες σου είναι συγχωρεμένες, διότι δεν τις βλέπεις, ούτε ξέρεις πραγματικά αν συγχωρεθήκανε. Πόσες φορές λέμε ο συγχωρεμένος, ο τάδε, αλλά δεν ξέρουμε πραγματικά ήταν συγχωρεμένος. Αλλά λέει ο Κύριος, προσέξτε, λέγει, για να δείξω ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, δηλαδή ο Υιός του Θεού που έγινε Υιός ανθρώπου, έχει τη δύναμη να συγχωρεί αμαρτίες. Σε σένα λέγω, σήκωσε το κρεβατάκι σου και περπάτησε. Ξέρετε τι έγινε? Ο αμαρτωλός άνθρωπος, ο οποίος τώρα είναι συγχωρεμένος, έγινε και υγιής. Σηκώνει το κρεβατάκι του, το βάζει στον ώμο, δεν υπάρχει καθόλου αγκύλωσης. Χρόνια στο κρεβάτι, τώρα περπατάει. Τώρα τα πόδια του δυναμώσανε, ημείς, ημείωνες, τα νεύρα, όλα σε μια στιγμή, σε ένα δευτερόλεπτο πήγαν στη θέση τους και ο Κύριος τον συγχώρεσε. Ο κόσμος λέγει, και λέγει ο κόσμος κατέλαβε άπαντας, λέει, έκστασης και δόξαζον τον Θεόν και είπανε από φόβο, λέγοντες ότι είδομεν παράδοξα πράγματα σήμερα. Όταν ακούμε τον Χριστό στο λόγο του, βλέπουμε παράδοξα πράγματα σήμερα. Μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, Εφεσίους 4:3, είδομεν παράδοξα πράγματα σήμερα. Όταν ακούμε τον Χριστό στο λόγο του, βλέπουμε παράδοξα πράγματα σήμερα. Μας λέγει

0: όπως ο Θεός μας συγχώρεσε μέσω του Χριστού. Δεν μας συγχώρεσε, μας συγχώρεσε μέσω του Χριστού. Ο Κύριος πλήρωσε την αμαρτία μας και συγχωρεθήκαμε, είμαστε συγχωρεμένοι. Έτσι και εμείς να συγχωρούμε άλλους. Συγχώρεσε τον κόσμο που σε πειράζει. Ο Θεός σε αγαπάει. Αμήν. Ευχαριστούμε που ακούσατε την Ελληνική Χριστιανική Ώρα. Εάν θέλετε δωρεάν μια Καινή Διαθήκη, παρακαλώ τηλεφωνήστε μας δωρεάν στο 1-800-347-33-23. Επαναλαμβάνω, 1-800-347-33-23, ή γράφτε μας στο PO Box 675 Bellflower, California 90707.
1: Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, την χριστιανική εκπομπή The Greek American Christian Hour από τον αδελφό Πάνο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε τώρα με την ελληνοχριστιανική ώρα The Greek Hour of Hope, που μετρείται κάθε Σάββατο αυτή τη στιγμή.
2: Μη του ενεργεί σε εμάς.

0: Hope from God's Word.
1: Ελπίδα από το Λόγο του Θεού.
0: Since 1974, Dr. Peter Voulotis brings the Greek Hour of Hope offered by Greeks for Christ International.
1: Ο Dr. Peter Voulotis φέρνει το 1974 την ελληνική ώρα της ελπίδας στην εκπομπή των Ελλήνων για τον Χριστό.
0: Enjoy an inspiring message and the Greeks for Christ worship music.
1: Θα απολαύσεις ένα εμπνευσμένο μήνυμα και όμορφη δοξαστική μουσική.
0: Listen to Dr. Peter Voulotis with today's Greek Hour of Hope message.
1: Ας ακούσουμε τώρα τον ομιλητή και παραγωγό της ελληνικής ώρας της ελπίδας, Δόκτωρα Πέτρο Βουλιώτη.
2: Κλειδιά κύρους και δύναμης έχουν στα χέρια τους οι πλούσιοι, οι πολιτικοί, οι πτυχιούχοι, οι πετυχημένοι της κοινωνίας. Όμως ένα κλειδί κατέχουν τα παιδιά του Θεού, που είναι ανώτερο από όλα τα άλλα και που δίνει ο Θεός όσους το υιοθετούν με πίστη στην καρδιά τους. Το κλειδί αυτό δεν εξαρτάται από την θέση μας στην κοινωνία, αλλά από τη σχέση μας και την πίστη μας στον Θεό που έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή Του ενεργεί σε μας. Θα μιλήσω για το κλειδί αυτό με το θέμα «Κλειδί Κύρους». Το βιβλίο της Δευτέρας Χρονικών εξιστορεί την σταδιοδρομία του βασιλιά Σολομώντα, ενώ η Πρώτη Χρονικών καλύπτει την ζωή του πατέρα του Δαβίδ. Εξάλλου η Πρώτη και Δευτέρα Βασιλέων καλύπτουν την ίδια περίοδο, όπως η Πρώτη και η Δευτέρα Χρονικών, όμως από ιστορικής πλευράς, ενώ τα βιβλία των Χρονικών αναφέρονται στην πνευματική του σημασία. Η ζωή του Σολομώντα ξεχωρίζει από τις δύο προσευχές που έκανε στο Θεό και από τις δύο φορές που του μίλησε ο Θεός. Ας δούμε σήμερα την πρώτη προσευχή του στον Θεό που διαβάζουμε στην Πρώτη Χρονικών και πρώτο κεφάλαιο. Στην επόμενη εκπομπή θα δούμε την δεύτερη προσευχή του. Η πρώτη πράξη του Σολομώντα σαν βασιλιάς του Ισραήλ ήταν να φέρει από την Γαβαών τη σκηνή του μαρτυρίου του Θεού που ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, είχε κάνει μέσα στην έρημο. Και στη συνέχεια, ο Σολομώντας ανέβηκε εκεί στο χάλκινο θυσιαστήριο μπροστά στον Κύριο και ήταν στην σκηνή του μαρτυρίου και πρόσφερε επάνω σε αυτό 1000 ολοκαυτώματα. Διαβάζουμε στη Δευτέρα Χρονικών 1-6. Αφού ο Σολομώντας έφερε την σκηνή του μαρτυρίου στην Ιερουσαλήμ και πρόσφερε στο θυσιαστήριο 1000 ολοκαυτώματα, δήλωσε έτσι την αφιέρωσή του στον Θεό. Γιατί όπως λέει στην 1η Βασιλέων 3:3, ο Σολομώντας αγάπησε τον Κύριο, περπατώντας στα προστάκια.

0: του Δαβίδ, του πατέρα του. Την ίδια νύχτα ο Θεός φάνηκε στον Σολομώντα και του είπε: «Ζήτησέ μου τι να σου δώσω». Και ο Σολομώντας απάντησε στον Θεό και είπε: «Επειδή εσύ με έκανες βασιλιά επάνω σε ένα λαό πολυάριθμο, σαν το χώμα της γης, δώσε μου τώρα σοφία και σύνεση, επειδή ποιος μπορεί να κρίνει αυτόν τον μεγάλο λαό σου». Τόσο πολύ ευχαριστήθηκε ο Θεός με την απάντηση του νεαρού βασιλιά Σολομώντα, που του απάντησε: «Επειδή συνέλαβες αυτό στην καρδιά σου και δεν ζήτησες πλούτη, αγαθά και δόξα, ούτε τη ζωή εκείνων που σε μισούν, ούτε ζήτησες μακροζωία, αλλά ζήτησες για τον εαυτόν σου σοφία και σύνεση, για να κρίνεις το λαό μου επάνω στον οποίο σε έκανα βασιλιά. Η σοφία και η σύνεση δίνεται σε σένα. Θα σου δώσω δε και πλούτη και αγαθά και δόξα, όπως δεν έχει γίνει στους βασιλιάδες τους ήταν πριν από εσένα, ούτε και στους μετέπειτα από σένα θα γίνουν τέτοια πράγματα». Όπως έγινε με τον Σολομώντα, ο Θεός έρχεται και στον καθένα μας και ζητάει να μάθει τι θέλουμε. Ό,τι θέλουμε για τη ζωή μας θα καθορίσει την κατεύθυνση που θα πάρουμε και το αποτέλεσμα που θα απολαύσουμε. Ο Σολομώντας επιθύμησε σοφία και σύνεση και έγινε ο σοφότερος άνθρωπος όλων των αιώνων. Θυμάμαι στα 16 χρόνια μου, καθώς μεγάλωνα στην Αθήνα, είχα μια βαθιά επιθυμία στην καρδιά μου να γνωρίσω και να υπηρετήσω τον Θεό. Και όταν τέλειωσα το γυμνάσιο, ξενιτεύθηκα σε αναζήτηση αυτού του ονείρου μου. Ο Θεός κατεύθυνε τα βήματά μου πρώτα στην Ευρώπη και κατόπιν στην Αμερική, όπου σπούδασα σε 4 σχολεία και μπήκα στην υπηρεσία του Κυρίου χωρίς να ζητάω πλούτη ή θέσεις, αλλά να κάνω το θέλημά του. Και τον ευχαριστώ για την εκπομπή αυτή, την Ελληνική Ώρα της Ελπίδας, που ακούγεται σε 3 ηπείρους για 40 περίπου χρόνια. Ο Ψαλμός 37 σε προτρέπει στο εδάφιο 4: «Εφραίνου στον Κύριο και θα σου δώσει τα ζητήματα της καρδιάς σου». Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός φανέρωσε την επιθυμία του στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 17 και εδάφιο 24, όταν είπε στον Πατέρα Θεό: «Πατέρα, εκείνους που μου έδωσες θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μαζί μου, για να θεωρούν τη δόξα τη δική μου». Ο Χριστός έχει για σένα ένα θαυμάσιο μέλλον. Να είσαι κοντά του, ευτυχισμένος και ευλογημένος, αν του το επιτρέψεις, αν του το ζητήσεις, και θα το κάνει στη ζωή σου. Ποια είναι η επιθυμία σου? Ποια είναι η προσευχή σου? Τι θέλεις να κάνει για σένα ο Θεός? Τι θέλεις να σου δώσει? Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή κεφάλαιο 12 και εδάφιο 31 έχουμε την προτροπή του Θεού και την ενθάρρυνσή Του να προσευχηθούμε και να έρθουμε κοντά Του, στην παρουσία Του, με μια ωραία και ευάρεστη στον Θεό αίτηση προσευχής. «Ζητάτε με ζήλο τα μεγαλύτερα χαρίσματα», μας λέει, «και επιπλέον σας δείχνω ένα δρόμο εξοχότερο». Ελπίζω να ζητήσεις από τον Θεό τα καλύτερα και τα μεγαλύτερα χαρίσματα και θα σου τα δώσει. Άκουσε τώρα το κομμάτι «Είσαι η αγάπη μου» από το μουσικό έργο των Ελλήνων για τον Χριστό «Ρίξε το πνεύμα σου» με τον αρχιμουσικό Γιώργο Αργυρόπουλο και μεταφραστή στιγουργό Θεόφιλο Βουρλιώτη.
1: Μόνα

0: We trust that you have found hope.
1: Εύχομαι να βρήκες ελπίδα.
0: This broadcast is available on a 2-broadcast tape for a suggested donation of $5 or 5 euros for the support of this program.
1: Το πρόγραμμα αυτό στέλνεται σε μια κασέτα 2 προγραμμάτων. Συνιστούμε 5 δολάρια ή ευρώ την κασέτα αυτοπροαίρετη προσφορά για τη συντήρηση της εκπομπής.
0: Since 1974, the Greek Hour of Hope is offering hope from God's Word, airing in Greece, Canada, and the U.S. and over the Internet on GreeksForChrist.org.
1: Από το 1974, η ελληνική ώρα της ελπίδας προσφέρει ελπίδα από το Λόγο του Θεού στον Έλληνα της Αμερικής, Καναδά, Ελλάδας και μέσω του Ιντερνετ στην ιστοσελίδα GreeksForChrist.org.
0: Dr. Peter Bouliotis and the Greek Hour of Hope staff now greet you until our next broadcast.
1: Ο Dr. Peter Bouliotis και οι συνεργάτες του σε χαιρετούν μέχρι το επόμενο ραντεβού μας.
0: Please make note of our telephone number 510-536-1033. 510-536-1033.
1: Σημείωσε τώρα το τηλέφωνο μας 510-536-1033. 510-536-1033.
0: Our address, Greek Hour of Hope, PO Box 6536, Oakland, California 94603.
1: Στείλε το γράμμα σου στον Πέτρο Βουλιώτη, Box 6536, Oakland, California 94603.
0: Our email, mail at greeksforchrist.org.
1: Το email μας είναι mail@greeksforchrist.org.
0: And now lay hold of this hope, even Jesus, as an anchor of the soul, both steadfast and sure.
1: Κλείνοντας, κράτησε την ελπίδα τον Χριστό σαν άγγελο της ψυχής μας, ασφαλή και βεβαία.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την χριστιανική ώρα, The Greek Hour of Hope, η ώρα της ελπίδας, που μεταδίδεται κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Ραδιοφωνικός σταθμός της Κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ονείρων. Για πληροφορίες, για διαφημίσεις, για εκπομπές, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. For your advertising on this radio session, please call Angelo 727-481-0812. I repeat, 727-481-0812. Αν θέλετε να σας μάθει ο ονεισμός του Τάμπα Μπέι Έρια και όλη της Φλόριδας, ο μόνος τρόπος είναι η Φωνή των Ονεινών. Μπαίνουμε σε κάθε αυτοκίνητο, σε κάθε σπίτι, σε κάθε ραδιόφωνο, μας ακούει όλος ο ονεισμός. Διαφημίστε την επιχείρησή σας στη Φωνή των Ονεινών. Σήμερα Σάββατο, αγαπητοί φίλοι, και η ώρα είναι 12 και 2 λεπτά. This is WPSO 1500 and WXYB 5020. Εκπέμπουμε και στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο. Συνεχίζουμε σήμερα Σάββατο με όμορφη μουσική και τραγούδια και διαφημίσεις. Πάντα κοντά σας, ζωντανά.

0: Πελοπόννησο, παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.
1: Κάνε μια ομάδα τώρα! Και ένα, δύο, τρία,
2: Το βλέπει. Νίκος Απέρης. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίων στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Σαν ρυθμός που δεν σταματά,
2: Ελλάδα μου.
3: Σαν φωτιά μέσα στην καρδιά,
1: είναι κάτι που σε τραβά.
2: Μουσική χαμός AM.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβδίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Pines. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
7: Gus is for us.
13: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια κάς ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνια.

Κωνσταντίνος Αργυρός. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

This is WPSO 1500 in Upper Glitchy and WXYB 1520 in India Rockwich.

ραδιοφωνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Λίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος, είναι επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Μπλέντι. Από την Ιούλια Καραπατάκη.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: τις ώρες που λείπω την προσέχει ο μεγάλος.
1: Φωτιά στο ντεφί.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: έχουν όρια. Μπορεί να τα σπάσουν ανά πάσα.
1: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σχόλους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Κρήγορε Beach.

0: Κι εγώ.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Κάπο Σπρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Κάπο Σπρίτς. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρίντς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος φωνής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

0: μια ζωή.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, Μισο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, Μισο Κρίγορ. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης souvenirs και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποτρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου.

Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρήτη. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: καιρός είχε ένα καΐκι, φόρτωνε κρομίδια από τα βάθηκα, το πήγαινε στην Πυρητό και έφερνε του μπεκί. Καταλάβατε.
1: Καταλάβαμε. Και μας έκανε στην ψυχή Μπουγαρίνη.
2: Με λίγα λόγια, εσείς είστε ζωέμπορας και πρέπει να αγοράσετε το από κάτω μας διαμέρισμα.
0: 4.500.
2: Ορίστε.
0: Αρζάν σκαστά λέω. 4.000 οχρές και 500.
2: Μάλιστα, εννοήσαμε. Αλλά προτού προβείτε στην οριστική υπογραφή των συμβολέων, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ρωτήστε.
2: Έχετε ιδέα, κύριε μου. Ξέρετε τι σπίτι είναι αυτό?
0: Από αυτού ρίξα μια ματιά. Καλό. Με τα ροκφόρ του, με τη σεζλόν του. Έτσι γουρούνι στο σακιδάπερνα.
2: Σωστά. Και εσείς βέβαια στα γουρούνια είσαστε ειδικός.
0: Τι θέλετε να πείτε, μαντάμ?
3: Ελάτε, αδελφέ. Τέτοια θα λέμε τώρα. Εντάξει, σας το τακτοποίησα.
2: Χώρισαν στο ψυγείο, Παντελή.
3: Χώρισαν. Σαν να της είχε τίποτα άλλο μέσα.
2: Παντελή.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε, κυρία Κομίτενα?
2: Σας ρώτησα αν ξέρετε τι σπίτι είναι αυτό.
1: Εννοεί σύζυγός μου, δηλαδή. Αν ξέρετε ποιοι άλλοι κατοικούν εδώ μέσα.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, αφού δεν τους ξέρετε, θα σας τους πω εγώ.
3: Του Λιμπρουντόρο.
2: Παντελή, πήγαινε. Δεν σε χρειάζομαι άλλο.
3: Μάλιστα. Εσείς θα το μετανιώσετε.
0: Λέγε λοιπόν, κυρία Δελακατσίβελα.
2: Μα Δελακτσίβελα, είσαστε αδιόρθωτος.
0: Πάλι δεν το πέτυχα.
2: Μένουμε λοιπόν εμείς εδώ, ο Κόντες και η Κοντέσα Δελακτσίβελα.
0: Μάλιστα.
2: Ο κύριος και η κυρία Σπρομάλη που γνωρίσατε ήδη.
0: Αυτούς δεν τους χωνεύω καθόλου, εδώ μου κάθονται.
2: Νομίζω ότι το αίσθημα είναι αμοιβαίος.
0: Ζαμανφού.
2: Μένει ο κύριος Τρακαντάρας, ο εφοπλιστής.
0: Μη μου το λες.
2: Ο κύριος και η κυρία Ντάιαμον της Αμερικανικής Πρεσβείας.
0: Καλό αυτό. Ευκαιρία να τους τα ψάλω λιγάκι, γιατί τώρα τελευταία η Αμερική δεν μας φέρνεται καθόλου, εντάξει.
1: Ναι, θα σε ακούσουν με ιδιαίτερα προσοχή.
2: Μένει ακόμα ο κύριος Μπακατσουλάρας, ο βιομήχανος, και ο καθηγητής κύριος Καραφωτιάς.
0: Ποιος?
2: Ο καθηγητής κύριος Καραφωτιάς.
0: Ο γιατρός.
2: Μάλιστα. Το γνωρίζετε?
0: Αν το ξέρω, λέει, καθηγητής είναι αυτός της Κιτζής. Αυτός είναι που έφαγε τη θεία μου την Κατίνα. Είχε οξία σκουλικουινίδη και τσέκανε χείρις αμυγδαλές.
2: Μη με διακόπτετε, παρακαλώ. Μένει ακόμα ο κύριος Μπουγιαμπάς, ο εισαγωγεύς, και ο κύριος Νταβάλογλου, ο εισοδηματίας. Και το πιο σπουδαίο.
0: Να τα ακούσουμε για το πιο σπουδαίο.
1: Πολύ σπουδαίο αυτό.
2: Ο στρατηγός Κοτσομήτρος. Ο ήρωος του Αλβανικού.
0: Ο Φουμαντσού.
2: Τι πράγματα.
0: Τίποτα. Κάτι δικά μου. Ο στρατηγός λέω.
1: Τι ο στρατηγός.
0: Αυτόν τον ξέρω. Φίνος άνθρωπος. Λεβεντιά.
1: Και πώς τον ξέρετε εσείς τον στρατηγό?
0: Καλά τώρα, αφού τον είχα διοικητή.
2: Και εσείς τι είσαστε?
1: Φανταράκι.
2: Βλέπετε λοιπόν.
0: Τι να δω.
4: Είναι η κυριαρχία στο μνημείο, δεν δανειζόμαστε δικούς μας θησαυρούς. Ιστορική συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας. Επιστρέφουν 48 ιερά κοιμήλια μετά από έναν αιώνα με αντάλλαγμα τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ. Υποστήριξε τις θεραπείες που έκανε λίγα 24 ώρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη η γιατρός της Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή. Ισχυρίστηκε ότι μέλη του ιατρικού συλλόγου ήταν μάρτυρες σε πλασμαφαίρεση. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, κυρίως στη Δυτική Αττική. Στις 350.000 ευρώ φτάνει η λία του κυκλώματος, 8 συλλήψεις. Αποκάλυψη του ΕΡΤ News. Κλοπές και ναρκωτικά, οι πιο συχνές παραβάσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεκάδες χιλιάδες έλεγχοι από τους Ράμπο, του σχεδίου Αριάδνη. Περισσότερες από 2.000 συλλήψεις. Ανυπολόγιστες καταστροφές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη. Το νησί παραμένει για τρίτη μέρα σε κόκκινο συναγερμό με τα καιρικά φαινόμενα να μετακινούνται ανατολικότερα προς το Λασίθι. Στον Μιλοπόταμο σε 48 ώρες έπεσε το νερό ενός έτους. Αυτοκίνητα κόλλησαν στη λάσπη και δεκάδες απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν μέσα στη νύχτα. Άγρια κύματα χτυπούν τον ενετικό λιμάνι Χανίων, ενώ στην Ιερά Πέτρα και τη Σιτία το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δύο.

0: ότι δοκιμάζεται από την κακοκαιρία για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Στα ζωνιανά τεράστιες ποσότητες νερού κατεβαίνουν με ορμή μετατρέποντας δρόμους σε χυμάρους, ενώ λάσπη και φερτά υλικά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές.
1: Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι και αυτή την ώρα βρέχει καταρακτοδός στα ζωνιανά. Το ένα από τα δύο γεφύρια που βρίσκονται σε απόσταση 200...

0: ξέρω. Με ρίσκο.
1: Σοβαρά προβλήματα και στο οδικό δίκτυο Ιερά Πέτρα Σιτίας. Η ισχυρή βροχόπτωση τη νύχτα προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές σε δρόμους και υποδομές.
2: Χαρακτηριστικό της έντασης και του όγκου του νερού που ήρθε εδώ στην περιοχή, στα φέρμα της Ιερά Πέτρας, είναι ότι ο δρόμος που οδηγεί προς τη Σιτία παρουσιάζει αυτή την εικόνα σε πολλά σημεία. Στο συγκεκριμένο έχει χαθεί κυριολεκτικά το ένα ρεύμα κυκλοφορία.
3: Για να πάει το αμάξι στο μακρύ γυαλό, ξαφνικό κύμα χωμάτων και νερό παρέσυρε το αμάξι, δεν πρόλαβε το αμάξι ούτε με τα ανάποδα τιμόνια να κάνουμε τίποτα.
4: Έπεσε βέβαια τεράστιος όγκος νερού, πολύ γρήγορα, και βλέπετε τα αποτελέσματα ποια είναι. Έχουμε πολλά φερτά υλικά μέσα στους δρόμους και βέβαια ζημιές, και στο οδικό δίκτυο έχει κόψει άσφαλτο σε πολλά σημεία.
5: Δυστυχώς το κομμωτήριο της γυναίκας μου πλημμύρισε. Καταραχτώδες βροχή, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το νερό. Τουλάχιστον 10 ώρες καταραχτώδες βροχή.
1: Η πυροσβεστική απεγκλώβησε 23 άτομα, 5 Γερμανούς και 18 Έλληνες από σπίτια και αυτοκίνητα στα Φέρνα Ιερά Πέτρας. Μια γυναίκα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.
6: Σιγά.
1: Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα. Αγροτικό αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα και καλύπτεται από τα λασπόνερα.
2: Στα φέρμα, όπως λένε οι κάτοικοι, η βροχή έπεφτε συνεχώς επί 10 ώρες. Τονίζουν όμως πως τη μεγάλη ζημιά την προκάλεσε ένα γεγονός που είχε συμβεί πριν από 1,5 χρόνο, η πυρκαγιά. Χωρίς δέντρα δεν υπήρχε τίποτα να σταματήσει το νερό και τα φερτά υλικά.
7: Ένα μέτρο το νερό και τα βαρέλια κρασά, όλα τίποτα, άδεια, όλα σχεδίκαν.
1: Τα κύματα σαρώνουν το παλιό λιμάνι των Χανίων.
8: Κοιτάξτε εδώ πώς τα κύματα μπαίνουν μέσα, μέσα στις εισόδους των μαγαζιών. Εσείς τώρα με το μηχανάκι από εκεί δεν περνάτε.
9: Όχι, δεν περνάω. Σε ημερασία θέλω να πάω, αλλά δεν πάει.
1: Ολοκλήρω το νησί έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, ενώ τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως το βράδυ του Σαββάτου.
10: Εμείς κυρίες και κύριοι συνδεόμαστε με την Ελένη Μπουγά που βρίσκεται στα Νόγια και την Φάνη Καλαθάκη που βρίσκεται στο Ηράκλειο. Ελένη, ξεκινάμε με σένα. Η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στα Ζωνιανά. Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ υπέστησαν ζημιές και τα τοιχεία του ποταμού, ο οποίος διασχίζει την περιοχή και όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή βρέχει ακόμα εκεί που βρίσκεσαι.
11: Ευρυδίκη, βρισκόμαστε στα Νόγια. Να σου πω ότι αυτή την ώρα στα Νόγια βρέχει ακατάπαυστα, όπως συμβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς από το σημείο που είμαστε με τον Ανέστο Μουτάφη θα σας μεταφέρουμε το ρεπορτάζ που κάνουμε στα Ζωνιανά, που κάνουμε από το πρωί στα Ζωνιανά, μιας περιοχής που βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας, που ξεκίνησε από τα ξημερώματα της Πέμπτης και συνεχίζεται ακόμα. Το μεγάλο πρόβλημα δεν μπορούμε να βγούμε να σου εξηγήσω από το σημείο, διότι έχει καταστραφεί και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μεταξύ των άλλων που υπέστησαν καταστροφές καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του έντονου καιρικού φαινομένου. Να σου πω λοιπόν ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και πριν από λίγο επιστρέψαμε από το Ζωνιανά είναι ο Ζωνιανός ποταμός που διασχίζει το χωριό. Ο ποταμός στο τελευταίο 24ωρο στις Όχθες και Αραγή είχε από λίγα εκατοστά έως 2-3 μέτρα απόκληση. Είχαν σπάσει τα τσιμεντένια φράγματα. Αυτό λοιπόν το που συνέβη τις επόμενες ώρες ήταν να φάει ουσιαστικά το νερό, να παρασύρει από τον ποταμό.
12: Air Dance, HD Color, Farcom.
13: Καμιά φορά σκέφτομαι να σηκωθώ να φύγω να πάρω τα βουνά. Να πάω να κάτσω σε καμιά βουνοκορφή.
14: Θα πάρεις ή τις ξέρεις τις κουτσουπιές.
13: Ελάτε στις κουτσουπιές. Ισχύει μόνο για οικογένειες με τουλάχιστον 2 παιδιά στο δημοτικό.
11: Προεδρείο. Να μην συμβεί αυτό και να μπορέσουν να τον θωρακίσουν στο σημείο εκείνο. Να σου πω ότι είναι μεγάλες οι καταστροφές στην περιοχή, όχι μόνο στα Ζωνιανά που έχουν καταστραφεί, έχουν πλημμυρίσει σπίτια, αποθήκες με ζωοτροφές, πυμνιοστάσια. Έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά σε πολλά σημεία η αγροτική οδοποιία. Είναι μεγάλο το αποτύπωμα αυτού του έντονου καιρικού φαινομένου. Να σου πω ότι πλημμύρες σε κατοικίες όπως επίσης έχουν σημειωθεί στις περιοχές Λιβάδια, Κράνα, Μαριανά, Δισκούρη, Αξό και Βέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε τώρα, δίκτυα ίδρευσης επίσης, άρδευσης και αποχέτευσης, όπως και βιολογικός καθαρισμός, έχουν καταστραφεί στα Λιβάδια, Αξό και Κάλυβο. Μεγάλες οι ζημιές, ακόμα μια περιοχή που για λόγους χήμαροι που φούσκωσαν δημιούργησαν κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα, είναι οι Δαφνέδες που βρίσκονται μεταξύ των Ταλαίων Ωραίων και του Ψιλορίτη. που χρειάστηκε να εκενωθεί και αυτή η περιοχή από τους κατοίκους. Να επισημάνω ότι και στα Ζωνιανά τα σπίτια αυτά που βρίσκονται κατά μήκος του Ζωνιανού ποταμού και αντιμετωπίζουν πρόβλημα, είχαν ενημερωθεί οι ένικοί τους ώστε να τα εγκαταλείψουν από το μεσημέρι, πράγμα που έχει γίνει. Ευρυδίκη.
10: Βλέπουμε, Ελένη, και τις σοβαρές καταστροφές, τις εικόνες που μας έχεις αποστείλει με το συνεργείο του ΕΡΤ News. Θα πάμε όμως και στο Ηράκλειο, καθώς φανεί η κακοκαιρία έχει πλήξει και το Λασίθι. Οι αρχές απεγκλώβησαν 23 πολίτες, ενώ χαρακτηριστικές είναι εικόνες με τα ορμητικά νερά να παρασέρνουν αυτοκίνητα.
6: Ήταν μια εικόνα απόλυτης καταστροφής, η οποία επήλθε μετά από 10.
10: Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση της Φανής. Καλαθάκη, Φανή.
15: Με ακούτε?
10: Σε ακούμε, ναι.
15: Τώρα.
10: Βεβαίως.
6: Ωραία. Στα 23 άτομα λοιπόν που απεγκλωβίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά από τη 10ωρη συνεχόμενη βροχόπτωση ήρθαν να προσθεθούν αργότερα, πριν από λίγο δηλαδή, αλλά 4 άτομα τα οποία απεγκλωβίστηκαν από την παραλία της Αγιάς Φωτιάς, εκεί κοντά στο Μακρύ Γυαλό, από σκάφος πλωτό του λιμενικού σώματος. Καθώς ο δρόμος ήταν κλειστός, κατεστραμμένος και δεν μπορούσαν να φύγουν από το σημείο. 27 άτομα λοιπόν από τα ξημερώματα απεγκλωβίστηκαν από πυροσβεστική και λιμενικό. Να σου πω ότι καταμετρήθηκαν με σχετικά μοντέλα, με κατάλληλα μοντέλα, πάνω από 22.000 κεραυνοί, οι οποίοι έπεσαν το τελευταίο 24ωρο πάνω από όλη την Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό της φοδρότητας αυτού του φαινομένου. Στο Λασίθι τώρα, μια που είμαστε εκεί, να πούμε ότι έχουμε τεράστιες καταστροφές και στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκεί 18.000 στρέμματα βυθίστηκαν κάτω από το νερό, από τα 25.000 στρέμματα που είναι συνολικά. Έχουν καταστραφεί τεράστιες ποσότητες καλλιεργιών. Έγινε και μια σύσκεψη ευρεία πριν από λίγο στο Τζερμιάδο. Και θα γίνει άλλη μία αύριο με γενική συνέλευση από τους αγρότες και τους παραγωγούς με την αυτοδιοίκηση για να δουν πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα και τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις τους. Έχει κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τώρα, ελπίζουμε ότι το φαινόμενο πάει σιγά σιγά προς την αποδρομή του. Στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή δεν βρέχει, έχουμε ισχυρούς ανέμους, ωστόσο τα καράβια θα φύγουν κανονικά στις 9 το ένα και στη 1 και εμείς τα ξημερώματα το δεύτερο. Και περιμένουμε να τελειώσει το φαινόμενο αυτό μέχρι αύριο το μεσημέρι και να μπούμε σε πορτοκαλί στην Αγερμό. Προς το παρόν εδώ έχει μόνο αέρα, πριν από λίγο έβρεχε βέβαια.
10: Μάλιστα.
6: Αλλά στην ενδοχώρα του Ηρακλείου πρέπει να σου πω, έχει πολλές ζημιές στις καλλιέργειες, σε αμπέλια, σε ελιές, έχουν ξεριζωθεί ακόμα και ελαιόδεντρα. Τεράστιες καταστροφές σε υποδομές και όλα αυτά θα φανερωθούν ακόμα πιο καλά, πιο πολύ
10: τις επόμενες ώρες και ημέρες. Φανή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα και την Ελένη Μπουγά. Εγκλωβισμένοι στο φαράκι της Αμαριάς παραμένουν επί 5 ημέρες 8 εργαζόμενοι λόγω της φοδρότητας με την οποία η κακοκαιρία έχει χτυπήσει την Κρήτη. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και περιμένουν να υποχωρήσουν τα νερά ώστε να μπορέσουν να αποχωρήσουν από το φυλάκιο.
16: Σήμερα είναι ο χαμός. Κοιτάξτε που βγήκε.
17: Τεράστιοι όγκοι νερού ψάχνουν διαφυγή στο φαράγγι της Σαμαριάς. Οι μεγάλες ποσότητες που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή δημιουργούν ορμητικά ποτάμια μέσα στον εθνικό δρυμό, τα οποία δεν επιτρέπουν την απομάκρυνση 8 εργαζομένων. Αποκλειστικά στο Earth News μίλησαν δύο από τους εγκλωβισμένους.
18: Είναι πάρα πολύ το νερό. Τη βέτο θα τη βγάλουμε σε Τρίτη, Τετάρτη. Πιστεύω πως θα τη χορευτούμε.
17: Ενδεικτικό της φοδρότητας κακοκαιρίας.
19: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
15: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχουμε φτάσει στα 310 χιλιοστά και τα 220 αντίστοιχα. Τα νούμερα συνεχώς ανεβαίνουν.
10: Αυτό για να το καταλάβουμε, πόσο ακριβώς εξηγείται, δηλαδή πόσο είναι, ας πούμε, όγκος νερού σε ένα χρόνο, για να καταλάβουμε ότι αυτό είναι μεγάλο ποσοστό.
15: Να πούμε ότι στη διάρκεια της κακοκαιρίας, δηλαδή αυτό το τριήμερο στην ουσία που κρατάει αυτή η κακοκαιρία, έχει πέσει νερό στις περιοχές αυτές που ισοδυναμεί με το νερό που πέφτει σε ένα χρόνο.
10: Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνουμε το μέγεθος, ναι.
15: Πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Τώρα να πάμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Μέχρι αύριο το μεσημέρι θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε λιγότερα μέρη, δηλαδή θα είναι πιο εστιασμένα τα φαινόμενα στην Κρήτη και ενδεχομένως στα νότια Δωδεκάνησα, στη Ρόδο κυρίως. Και από εκεί και πέρα, από αύριο το μεσημέρι, απόγευμα και μετά, θα έχουμε εξασθένηση των φαινομένων με τοπικές μόνο βροχές, ενώ οι βοριάδες ήδη είναι στα 8 μποφόρ και αύριο από το απόγευμα και μετά αναμένεται να πέσουν στα 7 μποφόρ. Ουσιαστική βελτίωση του καιρού θα έχουμε τη Δευτέρα, που από μεσημέρι θα έχουν σταματήσει εντελώς τα φαινόμενα και στην Κρήτη. Οι βοριάδες θα έχουν πέσει στα 6 μποφόρ, ενώ θα έχουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και στην ανατολική και νότια χώρα, που έχει να ζηλέψει αυτές τις μέρες σε σχέση με τη δυτική και βόρεια. Θα φτάσουμε μέχρι τα μέσα της εβδομάδας τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
10: Οπότε από Δευτέρα βελτίωση του καιρού, Γιώργο.
15: Επιτέλους.
10: Εμμανουήλ, επιτέλους, ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Νέα αιχμηρή παρέμβαση για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενών από τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε υψηλούς τόνους ξεκαθάρισε ότι ο Παρθενώνας είναι ένα οικουμενικό μνημείο που παραμένει βία διαμελισμένο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν θα δεχτεί ποτέ ξένη κυριαρχία για τα γλυπτά και δεν θα δανειστεί τους δικούς της θησαυρούς.
20: Σαφές μήνυμα στη Βρετανία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της υπογραφής της ιστορικής συμφωνίας για την ανταλλαγή κοιμηλίων Ελλάδας και Βουλγαρίας.
21: Ο Παρθενώνας συνιστά μια μοναδική και μια αυτοτελή περίπτωση. Αφορά την αποκατάσταση την αισθητικής και νοηματικής ακεραιότητας ενός πραγματικά οικουμενικού μνημείου, το οποίο δυστυχώς παραμένει βία διαμελισμένο. Η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής.
20: Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, διατηρώντας την άμεση οπτική επαφή με τον βράχο για τον οποίο σμιλεύτηκαν.
21: Δεν αποτελούν άψυχα αντικείμενα του χθες. Είναι τεκμήρια σε ζωντανή και αδιάρρηκτη σύνδεση με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε. Όταν λοιπόν τα αποσπάς από εκείνο, ακροτηριάζεις τελικά την ίδια τους την υπόστοση, αλλοιώνοντας βάναυσα την ιστορική αλήθεια. Η ελληνική θέση δεν υπαγορεύεται από μια αόριστη εθνική διεκδίκηση, ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση την αποστολή των μουσείων σε όλο τον κόσμο.
20: Την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα με πιθανή επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρώπη συνδέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνέντευξή του στα Νέα, χαρακτηρίζοντας τη συνεχιζόμενη έκθεσή του στο Βρετανικό Μουσείο ως διαρκή λαιλασία.
15: Η συζήτηση για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι αναπόφευκτο να αναβιβαστεί σε ευρωπαϊκό ζήτημα και καθώς κάποιου είδους επανένωση.

0: заедно да постигнем това историческо за нашите две страни споразумение. Искам да благодаря.
1: Ρουμέν Ράντερ και Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησαν κατευθείαν συνάντηση μετά την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλων, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη συμφωνήσει για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με στόχο την ταυτοποίηση και ένταξη ιστορικών αντικειμένων σε επακόλουθη συμφωνία.
2: 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα αποφάσισαν να απελευθερώσουν στην αγορά η G7. Στόχος η ενίσχυση της προσφοράς καυσίμων, η συγκράτηση των τιμών στην Αγγλία, αλλά και η αποφυγή περιορισμού των αμερικανικών προμηθειών, από τις οποίες η Ευρώπη εξαρτάται όλο και περισσότερο. Στο μεταξύ, πονοκέφαλο εξακολουθεί να προκαλεί σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη χώρα μας η αυξημένη τιμή των καυσίμων.
3: Οι επιδοτήσεις κράτους και δηληστηρίων σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης που ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου φαίνεται να συγκρατούν τις τιμές λιανικής στα καύσιμα, οι οποίες ωστόσο παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Το Brent έκλεισε στο τέλος της εβδομάδας τα 102 δολάρια το βαρέλι.
4: Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αποκλιμακωθεί.
5: Δεν είναι μόνο η βενζίνη, είναι και όλα τα άλλα που ανεβαίνουν μαζί.
3: Στα 2,20 ευρώ ανά λίτρο παραμένει η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη και τον ντίζελ κίνησης.
6: Το 2,20 θα ήταν 2,30. Αν δεν φύγει το 2 από μπροστά, είναι άγχος για όλους μας.
3: Πολλοί καταναλωτές παίρνουν να εκμεταλλευτούν ακόμη και τα λίγα λεπτά διαφορά στις τιμές μεταξύ των πρατηρίων, αναζητώντας το πιο οικονομικό.
7: Ψάχνουμε τα βενζινάδικα που είναι λίγο πιο φθηνά.
3: Το δεύτερο σκέλος των επιδοτήσεων για τα καύσιμα, που αφορά στο δεύτερο 15η ημέρο του Οκτωβρίου, αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 του μηνός, λίγο πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
8: Ό,τι μέτρο, κατά τη γνώμη μας, είναι στα σχέδια, καλό θα είναι να είναι στοχευμένο.
3: Περιορισμό των πιέσεων στην προσφορά και στις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών, κυρίως του ντίζελ, επιδιώκουν να πετύχουν οι 7 ισχυρότερες χώρες του κόσμου, μετά και την απόφαση να απελευθερώσουν έως 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά τους αποθέματα μέσα στους επόμενους 4 μήνες.
9: Because they're putting a lot of diesel oil out there. They have diesel. They use diesel disproportionately more than most, and they did a great job.
3: Σημαντική ποσότητα αποθεμάτων diesel αναμένεται να βγει στην αγορά τις επόμενες 20 μέρες. Έμπειροι επενδυτές εμπορευμάτων κάνουν λόγο για ενδείξεις ότι οι εταιρείες διήλυσης Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους προκειμένου να καλύψουν τη ζήτηση.
2: Αλλάζουμε θέμα. Ως εποφελή θεραπεία που δεν είχε παρενέργειες σε άλλους πελάτες της, χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση προφυλακισμένη γιατρός του κολονακίου. Ακόμη υποστήριξε ότι τα δύο μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, φτάνοντας μάλιστα να πει ότι κατά την αυτοψία του Συλλόγου ασθενής ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα.
10: Μόλις λίγα 24 ώρα μετά το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη μέσα στο ιατρείο της, η 56χρονη κατηγορούμενη για το θάνατό του εμφανίζεται να λέει κοινικά στον ανακριτή ότι δεν ευθύνεται η ίδια για τις επιλογές των ασθενών της και ότι η πλασμαφαίρεση είναι εποφελής θεραπεία.
11: Ο ρόλος μου είναι συμβουλευτικός και υποστηρικτικός. Δεν ευθύνομαι εγώ για τις επιλογές των ασθενών μου. Μετά τη θεραπεία έχω δει ότι οι ασθενείς αλλάζουν, γιατί η θεραπεία αλλάζει την ευρωχημία του εγκεφάλου. Είμαι βέβαιη ότι είναι εποφελής διαδικασία για τους ασθενείς. Μετά τη θεραπεία οι ασθενείς είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορούν να κάνουν τα πάντα, να οδηγήσουν, να περπατήσουν. Ο ασθενής δεν χάνει ούτε σταγόνα αίματος.
10: Η τρόφιμος των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού ενώπιον του ανακριτή υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν αρνητικός στην πλασμαφαίρεση λόγω του υψηλού κόστους της και εν τέλει πίστηκε να την κάνει επειδή του την έκανε δώρο. Ένα δώρο που τον οδήγησε στο θάνατο.
11: Στο τηλεφώνημα της Δευτέρας τον ενημέρωσα για το κόστος της θεραπείας χωρίς να καταλήξουμε, συμφωνώντας να έρθει στο ιατρείο την επόμενη μέρα. Το επόμενο πρωί μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι επειδή δεν θέλει να πληρώσει αυτά τα ποσά, θα κάνει μόνο υδροθεραπεία. Εγώ του έστειλα το site της εταιρείας. Κατάλαβα ότι συμφώνησε όταν του είπα ότι θα του την κάνω δώρο.
10: Καλά κρατήσατε. κρατεί η κόντρα μεταξύ των κατηγορούμενων γιατρών και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με την 56χρονη μάλιστα να την πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, καθώς υποστηρίζει ότι σε μία από τις αυτοψίες μελών του Συλλόγου ασθενής ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
11: Όταν έγινε η αυτοψία από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το μηχάνημα ήταν εκεί και την ημέρα της αυτοψίας μάλιστα γινόταν θεραπεία. Δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει αναφορά στον έλεγχο του Συλλόγου για το μηχάνημα.

0: μηχάνημα. Δεν έχω κρύψει το μηχάνημα.
1: Κατά την απολογία του, ο 58χρονος γιατρός περιγράφει τα κρίσιμα λεπτά από την ανακοπή του δημοφιλούς τραγουδιού.
2: Δεν μας είπατε όμως πώς το λέγανε αυτόν τον ήρωα. Αλλά πρέπει να τους το πεις στο όνομά του, παππού.
3: Καρανάμπαση.
2: Έχει δει. Ποιος.
3: Καρανάμπαση. Διαμαντή Καρανάμπαση.
4: Στις ομανικής καταγωγής θα ανακριθεί και από τους Ισραηλινούς.
5: Investigations are underway to establish whether the suspect acted as a lone wolf or has any connection with any extremist groups. But it is being reported Al-Hamami is cooperating with authorities and has indicated that his intent was to crash the aircraft in Israel.
4: Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, το 2024 ο δράστης ως εκπαιδευόμενος στην Oman Air αποκλείστηκε από τις πτήσεις διότι στην κατοχή του εντοπίστηκε εξτρεμιστικό υλικό. Αργότερα προσλήφθηκε στην Fly Dubai και πετούσε ακόμη και στη γραμμή Dubai-Tel Aviv, ενώ είχε περάσει και από την Royal Air Maroc μόνο για θεωρητική εκπαίδευση. Ερευνάται πλέον πως, παρά το ιστορικό του, πέρασε τους ελέγχους ασφαλείας. Ενώ το CNN εντόπισε λογαριασμούς με το όνομά του με αναρτήσεις λίγες ώρες μετά την επίθεση, οι οποίοι στη συνέχεια διαγράφηκαν.
6: There is a video that was posted from the cockpit of an airplane at Dubai Airport that shows El Al planes, Israel's flagship carrier. That video ends with a photo of Ayman al-Zawahiri, the Al-Qaeda leader who took over after Osama bin Laden's death.
4: Την ώρα που ερευνάται το αν υπήρχε συνεργός, ο υδραυλικός που φέρεται να βοήθησε να ανακτηθεί ο έλεγχος του αεροσκάφους, εκτιμά ότι ο συγκυβερνήτης είχε συνεργάτη μέσα στο αεροπλάνο. Ισχυρίζεται πως είδε άνδρα με λευκή περιβολή, παρόμοια με στολή πιλότου, να κρατά το πόμολο της πόρτας του πιλωτηρίου, προσπαθώντας να εμποδίσει την πρόσβαση. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι χάρη ο ίδιος με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα τον ήρωα υδραυλικό που με τη βοήθειά του κατάφεραν να σωθούν περισσότεροι από 170 επιβάτες.
7: Ayun, who's a Israeli plumber and he's a Trump fan, I'm a fan of his, a big fan.
4: Μέχρι στιγμής το Oman δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό και για την εμπλοκή υπηκόου του σε απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας.
0: Κλιμακώνεται η ένταση των μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία. Οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών είναι εξαιρετικά βίαιες, με τον Υπουργό Παιδείας να υπόσχεται δημοκρατία στα σχολεία και τους γονείς να προσπαθούν να αποτρέψουν τα παιδιά τους από το να κατέβουν στους δρόμους.
8: Νεαροί χτυπούν με κλωτσιές και γροθιές στο κεφάλι έναν αστυνομικό που επιχειρούσε με πολιτικά έξω από σχολείο του Μπελφόρ στη βόρειο-ανατολική Γαλλία. Ο αστυνομικός είχε προσπαθήσει να συλλάβει έναν 15χρονο με αποτέλεσμα να καταλήξουν και οι δύο σε ένα ριάκι. Στο διαδίκτυο ο αστυνομικός κατηγορήθηκε για απόπειρα πνιγμού.
9: Ce débat et va lui-même effectivement s'affaler dans l'eau. Alors il n'y a évidemment pas de notion d'une quelconque tentative de noyade.
8: Ακραία βία και στα νότια.
10: Ce professeur d'un lycée de la Ciotat aspergé d'essence par des lycées.
11: Tout de suite, il y a eu la brûlure dans l'œil, et puis le fait de dégouliner et de sentir l'essence.
8: Έξω από λύκειο στο Ρουμπέ, μαθητής τραυματίζεται σοβαρά από πλαστική σφαίρα και χάνει το μάτι του. Κολέγιο στην Πολυμέτς παραδίδεται στις φλόγες. Ταραξίες έβαλαν φωτιά σε δύο οχήματα έξω από το κτίριο, αλλά η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις. Στη Μασαλία, οι αρχές συνέλαβαν έναν 15χρονο για την επίθεση με φλογοβόλο εναντίον μιας γυναίκας που είχε προσπαθήσει να εμποδίσει τους ταραξίες να κάψουν στάση λεωφορείου. Στη Λίλ, μαθητές λυκείου πετούν από γέφυρα κάδους σκουπιδιών πάνω σε οχήματα που περνούν από κάτω. Μέσα σε ένα 24ωρο οι αρχές συνέλαβαν 1.700 άτομα. Συνολικά οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 3.000. 400 λύκεια είναι κλειστά. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις κακές υποδομές και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών.
12: It's not normal to be like in a 40 in a class for 2 hours.
8: Εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας και πολιτικής πόλωσης, ο Υπουργός Παιδείας πρότεινε διάλογο, ενώ ο ακροαριστερός Μελανσόν καταδίκασε την αστυνομική βία και κάλεσε τους γονείς να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις. Είχαν προηγηθεί εικόνες με γονείς να κυνηγούν τα παιδιά τους για να τα απομακρύνουν από τα επεισόδια και να τα τραβούν με το ζόρι, καθώς η κατάσταση πλέον είναι εκτός ελέγχου.
0: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Νέα Πέραμο Καβάλα, στον δρόμο προς Αμολόφους, όταν Κώστα Λουκούμη συγκρούστηκε δίκυκλη μοτοσικλέτα με ηλεκτρικό πατίνι. Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε μάλιστα θανάσιμα.
13: Ακριβώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με δίκυκλο πατίνι. Από το τροχαίο τραυματίστηκε θανάσιμο 34χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ενώ ο δεύτερος με το ηλεκτρικό πατίνι, 36 ετών, διακοπίστηκε με ασθενοχώρο στο νοσοκομείο Καβάλας. Και οι δύο, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ολοδαπή, ενώ τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
0: Μάλιστα, Κώστα Λουκούμη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, Σπύρο, που έκλεβε αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες κυρίως στην Δυτική Αττική, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Γιώργο Γεραφέντη, πραγματοποιήθηκαν 8 συλλήψεις, ενώ η λία του κυκλώματος έφτανε τις 350.000 ευρώ.
14: Η επιχείρηση της ασφάλειας Δυτικής Αττικής Ευρυδίκη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης σε Γματερό, Περιστέρη και Μενίδη με την συνδρομή της Όπια. Συνελήφθησαν 8 μέλη της εγκληματικής ομάδας, ανάμεσά τους και ο αρχηγός, που όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της αστυνομίας, τα μέλη της έκλεβαν αυτοκίνητα και μηχανές από τα τέλη του 2025. Στις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, συσκευές γεωποντισμού.

διαρρηκτικά εργαλεία, κινητά τηλέφωνα και τρεις μοτοσυκλέτες που σύμφωνα με την ασφάλεια χρησιμοποιούσαν για τις κλοπές των τροχοφόρων. Τα μέλη της πείρας δρούσαν κυρίως νυχτερινές ώρες, εντόπιζαν αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες μεγάλης αξίας που τους ενδιέφεραν και στη συνέχεια

0: στην μακραίωνη βιωματική σχέση μας με τη θάλασσα, η οποία είναι ακατάλυτη.
1: Με την ενεργειακή κρίση να πιέζει τα νοικοκυριά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει ότι η πολιτεία και η εκλεγμένη κυβέρνηση οφείλουν να πράττουν το μέγιστο για τη θωράκιση των εθνικών και των λαϊκών συμφερόντων.
0: Στην σημερινή διεθνή συγκυρία είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την στήριξη των πολιτών και ιδίως των ασθενεστέρων, κάτι που ασφαλώς αποδέχονται όλες οι πολιτικές δυνάμεις.
1: Αναφερόμενος στην εσωτερική πολιτική κατάσταση και τις επικείμενες εκλογές, τονίζει ότι ο λαός υπερβαίνει κάθε τυχόν αδιέξοδο.
0: Ο λαός θα κρίνει ανάλογα με τις επιλογές που θα έχει μπροστά του. Θα κρίνει αν η επιλογή της συνεργασίας ή η επιλογή της αυτοδυναμίας είναι η καλύτερη λύση για την διασφάλιση της σταθερότητας. Τελικά δεν φοβάμαι την ασυνεννοησία, διότι αν πριτανεύσει η ασυνεννοησία, τότε κάποιος θα την χρεωθεί και αργά ή γρήγορα τα πράγματα θα μπουν στη θέση τους.
1: Ο Κωνσταντίνος Στασούλας δεν εμφανίζεται ανήσυχος για την επιρροή της ακροδεξίας στην Ελλάδα, επισημένοντας ότι οι πολίτες παραμένουν θωρακισμένοι απέναντι σε φαινόμενα και πρακτικές μίσους.
2: Η ακρίβεια στην ενέργεια εντείνει την πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση εστιάζει στην ανακούφιση των πολιτών από τα μέτρα στήριξης, ενώ η αντιπολίτευση αντιτείνει ότι δεν επαρκούν.
3: Οι αλυσιδωτές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης σε καύσιμα και τρόφιμα πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Ο Πρωθυπουργός απάντησε στον Νίκο Ανδρουλάκη, που άφησε εχμές για την επιστολή του στην Πρόεδρο της Κομισιόν για δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, και προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν γιατί στέλνουμε, λέει, γαλάζια γράμματα και επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία οδήγησαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια τα οποία εκμεταλλεύτηκε η χώρα.
3: Στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με αλλήλους που πραγματοποιούν κινητοποιήσεις και κάλεσε την κυβέρνηση να αξιοποιήσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MEDSAF.
5: Επιτρέπει να επιδοτηθεί έως και 70% η αύξηση, η επιπρόσθετη αύξηση του πετρελαίου. Ναυτική δύναμη δεν είναι μόνο εφοπλιστές, δεν είναι μόνο ισχυροί, είστε κι εσείς. Θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
3: Βόλια στην κυβέρνηση και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Καταραίει με πάταγο το αφήγημα και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης του συστήματος, δηλαδή του Τσίπρα και του Πασόκ, που έλεγε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες αν τηρήσουμε τις δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Τα υπερκέρδη των πολυεθνικών και των ολιγαρχών στα ύψη. Η λαϊκή άδεια εδώ στον νέο κόσμο, και όλο αυτό η κυβέρνηση δεν το βλέπει.
8: Αφήστε λοιπόν τα παραμύθια και την προπαγάνδα για το δημοσιονομικό χώρο.
9: Η ακρίβεια, τα ενίκια έχουν γονατίσει την ελληνική κοινωνία.
3: Η αντιπαράθεση για την οικονομία κλιμακώνεται.
2: Εχμές για τη συμφωνία ανταλλαγής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας αφήνουν τόσο το Πασόκ όσο και ο Αντώνης Σαμαράς. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η καλύτερη απάντηση για το θέμα των κοιμηλίων είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Εν τω μεταξύ, την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης προκάλεσε η αναφορά της Προέδρου της Κομισιόν κατά τη συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας σε μακεδονική γλώσσα και πολιτισμό.
10: Ερωτήματα για τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για την επιστροφή των 48 κοιμηλίων μετά την αφαίρεσή τους στη χώρα μας, θέτει το Πασόκ.
11: Είναι σαφώς καλοδεχούμενα, οι πανηγυρισμοί όμως δεν υποκαθιστούν τις απαντήσεις για όσα παραμένουν εκεί. Ούτε μπορεί η κυβέρνηση να παρουσιάζει την επιστροφή ελάχιστων κοιμηλίων από τα χιλιάδες ως θρίαμβο και τη συνολική διεκδίκηση ως μαξιμαλισμό.
10: Αντίδραση από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
12: Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα. Και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς.
10: Η κυβέρνηση παραπέμπει στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου που χαιρετίζει τη συμφωνία.
13: Πρόκειται για μια επιτυχία για την πατρίδα μας, που μεταξύ άλλων αντανακλά και τη σταθερή συναντήληψη και τη διαρκή συνέργεια πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων με ιδιαίτερο αποτύπωμα.
10: Μετά τις αναφορές της Προέδρου της Κομισιόν με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας σε μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλε αυστηρό μήνυμα.
14: Ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα και προϋποθέτει απαραίτητο σεβασμό των συμφωνηθέντων. Η χώρα μας έχει αποδείξει ότι πράττει πάντοτε όσα απαιτούνται για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Θα συνεχίσει να θέτει τα σχετικά ζητήματα και στα ευρωπαϊκά όργανα.
10: Εχμηρή ήταν η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά που σχολίασε ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστρεψε τα πειρά του στον Αλέξη Τσίπρα, θυμίζοντας ότι επί των ημερών του ψηφίστηκε μια κακή συμφωνία για την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε προειδοποιήσει ότι εφόσον ψηφιστεί και κυρωθεί, τότε δεν θα μπορεί μονομερώς να ακυρωθεί.
2: Σε εξέλιξη είναι το Φεστιβάλ Ελευθερίας που διοργανώνει το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, Πλεύση Ελευθερίας, στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη. Συνδεόμαστε με τον Διονύση Μποτόνη που παρακολουθεί την εκδήλωση. Διονύση.
15: Καλησπέρα, είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία εδώ της Συναυλίας Ελευθερίας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου βρίσκεται στο βήμα και έχει την ομιλία της εδώ και 15 λεπτά. Θα πρέπει να σου πω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου την υποδέχτηκα με θέρμη, θα λέγαμε, και ιδιαίτερο ενθουσιασμό οπαδή, και στελέχη της Πλεύσης Ελευθερίας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τους πολίτες να συνταχθούν με την Πλεύση Ελευθερίας έτσι ώστε να αλλάξει πορεία η χώρα, με το σύνθημα «Η Πλεύση είναι η λύση». Και είπε χαρακτηριστικά ότι οι αγώνες δεν σταματούν ποτέ. Η βραδιά έχει και εκπλήξεις, όπως για παράδειγμα τα 10 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος το 2016 γιορτάστηκαν με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο γνωστός ψηφιακός παραγωγός Τζοντι.
2: Μάλιστα, Διονύση Μποτόνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
16: Η αναγκαία ουσία για την κοινωνία είναι αυτό που δυστυχώς στην χώρα μας λείπει πάρα πολύ και είναι αυτό για το οποίο η κοινωνία βγαίνει μπροστά και βγαίνει μπροστά αυτές τις μέρες περισσότερο από κάθε άλλη φορά, αυτή την περίοδο περισσότερο από κάθε άλλη φορά, διεκδικώντας το δίκαιο, διεκδικώντας το τέλος της αδικίας, το τέλος της άρνησης δικίας, το τέλος της κακοδικίας. Προσωπικά για μένα είναι μια δικαίωση το γεγονός ότι η κοινωνία διεκδικεί τη δικαιοσύνη ως κάτι που το δικαιούται και της ανήκει. Είναι μια δικαίωση βέβαια και οι επιθέσεις που δέχομαι από επίορκους κυβερνητικούς και από επίορκους δικαστές που ενοχλούνται.
2: Κύμα οργής σαρώνει την Ισπανία καθώς η Βουλή καταψήφισε το κυβερνητικό διάταγμα για την προστασία των ενοικιαστών. Χιλιάδες διαδηλωτές προχωρούν σε νέες κινητοποιήσεις στη Μαδρίτη εν μέσω σφοδρής στεγαστικής κρίσης. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί βαρύ πολιτικό πλήγμα για τον Πέδρο Σάντσεθ, τροφοδοτώντας σενάρια για πρόωρες εκλογές.
17: Λαοθάλασσα στο κέντρο της Μαδρίτης και στην πλατεία Puerta del Sol, την επομένη της καταψήφισης των προτινόμενων κυβερνητικών μέτρων ανακούφισης από την στεγαστική κρίση, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εξώσεων σε ευάλωτους ενοικιαστές. Υπό τον χαρακτηριστικό ήχο των κλειδιών τους, οι χιλιάδες διαδηλωτές απαιτούν άμεση πολιτική δράση μέσω νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας. Απογοητευμένοι από την πολιτική αδράνεια, απαιτούν δημόσια αξιοπρεπή και καθολική στέγαση. Βροντοβονάζουν «Είμαστε όλοι Μαρί Κάρμεν» και προτάσουν πλακάτ με συνθήματα όπως «Σπουδάζω για να έχω μέλλον και όχι για να πληρώνω ένα άθλιο μικροσκοπικό διαμέρισμα».
18: Somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a los partidos políticos que hay y no los políticos los que se adaptan a lo que el pueblo quiere y esto no puede seguir así.
17: Το νέο πολιτικό πλήγμα για τον Σάντσεθ έχει ήδη τροφοδοτήσει τη συζήτηση για προώρες εκλογές πριν το τέλος του έτους.
19: Gobierne quien gobierne, no vamos a tolerar otros cuatro años sin atajar el mayor problema de este país.
17: Οι διαμαρτυρόμενοι παραμένουν στους αυτοσχέδιους καταβλισμούς, ενώ ολονύκτιες ήταν οι κινητοποιήσεις τους εν μέσω ισχυρής αστυνομικής παρουσίας. Η Ένωση Ενοικιαστών που ηγείται των κινητοποιήσεων καλεί σε δεκάδες νέες διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα.
2: Σφοδρό ρωσικό χτύπημα με ντρόουν έπληξε το πρωί τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου, διακόπτοντας την κυκλοφορία πάνω από τον ποταμό Δνίπερο και προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο οδόστρωμα και τις γραμμές των τρόλεϊ. Η Μόσχα, Αλεξάνδρα Παγανή, φαίνεται πως πλέον εφαρμόζει μια νέα στρατηγική με στόχο τον αποκλεισμό της πόλης.
20: Σωστά, και πρέπει να σου πω ότι από την επίθεση, όπως που σωστά αναφέρεις, καταστράφηκε μεγάλο μέρος του οδοστρώματος, ενώ κόπηκαν γραμμές των τρόλεϊ. Η συγκεκριμένη γέφυρα, πρέπει να σου πω επίσης, είναι κρίσιμη οδική αρτηρία, καθώς συνδέει την ανατολική πλευρά της πόλης με τη δυτική. Σύμφωνα λοιπόν τώρα με μεγάλα διεθνή μέσα, η επίθεση εντάσσεται σε μία νέα, μπορούμε να πούμε, ρωσική στρατηγική για τον συγκοινωνιακό, αν μπορούμε να τον εκφράσουμε κάπως έτσι, αποκλεισμό της πρωτεύουσας, καθώς ακολούθησε τα πρόσφατα.
21: Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
20: Τα εργαλεία που του χρειάζεται και φυσικά εν ώψη του χειμώνα να ρίξει την Ουκρανία σε κλειό ψύχους. Ενώ τέλος πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ένα γεωπολιτικό θρίλερ 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων φαίνεται πως εξελίσσεται στο παρασκήνιο του πολέμου στην Ουκρανία με επίκεντρο το σχέδιο πώλησης των διεθνών δραστηριοτήτων της ρωσικής Lukoil. Τι έχουμε εδώ πέρα? Καθώς η εταιρεία βρίσκεται υπό το καθεστώς Αμερικανικών κυρώσεων, η ολοκλήρωση της συμφωνίας απαιτεί την έγκριση του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών με την Ουάσιγκτον να συνδέει άμεσα την αδειοδότηση για τη μεταβίβαση των κεφαλαίων με την επίταξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
2: Μάλιστα, Αλεξάνδρα Παγανή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η Εθνική Ομάδα στη Θεσσαλονίκη επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός λίγο πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με αντίπαλο, τη Γερμανία, στη Τούμπα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι χάρη παίκτες και προπονητικό επιτελείο και επανέλαβε τη στήριξη της κυβέρνησης για τη δημιουργία υποδομών για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
22: Πώς είστε, όλα καλά?
23: Λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής απέναντι στη Γερμανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο πλευρό των διεθνών και της τεχνικής ηγεσίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός εξήρε το επίπεδο της συνοχή και την... Λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής απέναντι στη Γερμανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο πλευρό των διεθνών και της τεχνικής ηγεσίας.

0: Το επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η συνέχιση της σταθερής προσπάθειας για την βελτίωση των αθλητικών υποδομών στη χώρα μας και την κατασκευή νέων. Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι οι εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου ανδρών και γυναικών όλων των ηλικιών αποκτούν πλέον το νέο του σπίτι, το προπονητικό κέντρο Γιώργιος Βαρδινογιάννης.
1: Είναι το προπονητικό κέντρο του Γιώργιος Βαρδινογιάννης. Εντάξει, ήταν πολύ σημαντική αναβάθμιση και.
2: Θα μας πάνε. Με τρένο δεν ήθελε να ταξιδέψεις.
3: Το βραχιόλι της φωτιάς. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Με διπλό επεισόδιο. Στην Ερτένα.
4: Έχει τεράστιο μέλλον όσον αφορά την εξέλιξη μας στο ποδόσφαιρο. Παιδιά που έχουν πολύ μεγάλο πάθος να παίξουν πρωτίστως για την εθνική ομάδα που μπορεί να πλησιάζουν τα πάντα για να παίξουν στην εθνική ομάδα.
0: Ο Πρωθυπουργός συζήτησε με τους διεθνείς ποδοσφαιριστές και την τεχνική ηγεσία για τα επόμενα βήματα της ομάδας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενώ του δώρησαν μια επίσημη εμφάνιση της εθνικής με τον αριθμό 10.
5: Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Άντε, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
6: Κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών είναι οι πιο συχνές παραβάσεις που γίνονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η εφαρμογή του σχεδίου Αριάδνης της Ελλάς με αστυνομικούς να κάνουν τακτικούς ελέγχους έχει αποτρέψει πολλές παρανομίες, πραγματοποιώντας μάλιστα πάνω από 2.000 συλλήψεις. Η κάμερα του Ερνιούς κατέγραψε τους ελέγχους που πραγματοποιούνται.
7: Άνω Λιώσια, σε στάση λεωφορείου που συνδέεται με το προαστιακό, οι αστυνομικοί του σχεδίου Αριάδνη ελέγχουν ύποπτη γυναίκα. Μέσα στο αθλητικό σακίδιο που είχε μαζί της εντοπίζονται δύο συσκευασίες ηρωίνης συνολικού βάρους 1 κιλού και 116 γραμμάριων. Την ίδια στιγμή, σε στάση λεωφορείου της μεταμόρφωσης, οι αστυνομικοί ελέγχουν άλλο άτομο στην κατοχή του οποίου βρίσκονται 200 γραμμάρια ηρωίνης σε μορφή βράχου, μια ζυγαριά ακριβίας και μετρητά, ενώ στη στάση...
8: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
9: Όταν το οδηγεί την κούρσα του δευτέρου ομίλου θα κοντραριστεί με την Γερμανία σε μια αναμέτρηση με πολλαπλά ωφέλη. Εάν η Γαλλολεκτική δεν ιτηθεί, θα πραγματοποιήσει ακόμα ένα βήμα για ιστορική πρόκληση 8 και θα πιστοποιήσει πως πρέπει να λογίζεται στις κρατές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
10: Την αισιοδοξία τους ότι η ελληνική ψυχή θα μιλήσει στο γήπεδο της Τούμπας με τη Γερμανία εξέφρασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος δεν θα έχει τη διάθεση του τον Τζόλι, όμως θα είναι ο Δημήτρης Πέλκας.
11: Δεν θέλω αυτή η ονοτροπία της υποτίμησης που υπάρχει σε εμάς, άρα αν κερδίσουμε ή πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα, ο λόγος που το κάναμε είναι επειδή μας υποτίμησαν. Μειώνεται κατά κάποιο τρόπο την προσπάθεια των παικτών μας. Δεν μας υποτίμησε κανένας.
9: Ο ομοσπονδιακός εκλέκτορας διέψευσε πως η Ντόρτμουντ ζήτησε να μην παίζει πολλά λεπτά ο Καρέτσας.
11: Δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Ντόρτμουντ. Νομίζω ότι γίνονται λίγες υπερβολές.
12: I live with Jurgen. I think we worked together for years. He has a special part in my heart. I learned a lot of things with him. We won a lot of things together.
13: We heard, of course, that Soris cannot play, and that's bad for him, for Greece, and for Arsenal. But I never think about these kind of things. It's not about who is playing, but how they are playing. Yeah.

0: Πίτσα 74-68 επί του Άρη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι Θεσσαλοί έμειναν πίσω με 10 πόντους το 11ο λεπτό, αλλά σε ένα τετράλεπτο με επιμέρους σκορ 12-0 πέρασαν μπροστά. Έκαναν 13 κλεψίματα, υποχρεώνοντας αντίστοιχα τους Θεσσαλονικείς σε 21 λάθη. 9 ασίστ ο Γκίκας, 19 πόντους ο Φράνσις για τους νικητές, στους 25 ο Ρόμπινσον Έρλ για τους ηττημένους του Σπανούλη. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε πολύ στη Μύκονο, αλλά επικράτησε 88-85 με τον πρώτο σκόρερ Όσμαν, 18 πόντι του, να βάζει μετά την ισοπαλία 83-83 στο 31ο λεπτό καθοριστικό τρίποντο. Ο Λαβ, κορυφαίος για τους νησιώτες με 25 πόντους, μείωσε στον πόντο στα 9 δευτερόλεπτα και ο Χάτζινς με βολές διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Σε κυτρινό μαύρο φόντο, η ΑΕΚ νίκησε 91-70 το Μαρούσι, κεφαλαιοποιώντας τις καλύτερες επιλογές της από μέση απόσταση, 64% ποσοστό όπως και τα 9 τρίποντα που πέτυχε. Καλή δουλειά στο ξεκίνημα από τον Πίκνεϊ. Πρώτο σκόρερ με 18 πόντους και 6 rebound τον Τζόζεφ. 91 πόντους έβαλε και ο Κολοσσός στη νίκη 91-75 επί της νεοφώτης της Δόξας Λευκάδας. Με 13 επιτυχημένα τρίποντα. 5 ήδη ψήφοι στο σκοράρισμα για τον Κολοσσό, με τον Γουίλις να έχει 21 πόντους. 94-88 το πέταγμα του Περιστερίου πάνω από την Πάτρα και τον Προμηθέα. Ο Νίκολς τα έκανε όλα για τους φιλοξενούμενους. 21 πόντι του, 6 ασίστ, 4 rebound, αλλά και το καθοριστικό καλάθι στα 8 δευτερόλεπτα από την λήξη. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν εντυπωσιακά με 31-21 στην πρώτη περίοδο, αλλά έχασαν όλες τις υπόλοιπες και κατά κράτος 26-17 την τελευταία.
1: Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα της Καταλούνια με 18-4 στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup και πανηγύρισε τον ένατο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του.
2: Το τέταρτο Super Cup της ιστορίας του κατέκτησε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού απέναντι στην Ισπανική Καταλούνια με σκορ 18-4 στο κατάμεστο Παπαστράτιο. Οι Ερυθρόλευκες μπήκαν πολύ δυναμικά στον αγώνα, διαμορφώνοντας το 3-1 στην πρώτη περίοδο. Στο δεύτερο 8λεπτο οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, με τον πίνακα του σκορ να γράφει 4-2 στο ημίχρονο. Στο δεύτερο μισό, οι πολίστρες του Ολυμπιακού έμοιαζαν ασταμάτητες, σημειώνοντας 14 γκολ στην τρίτη και τέταρτη περίοδο. Εντυπωσιακές ήταν η Στεφανία Σάντα, η Άμπι Άντριους και αρχηγός του Ολυμπιακού Βάσο Πλευρίτου, με 3 γκολ καθεμία. Το συγκρότημα του Γιώργου Ντόσκα έφτασε τους 9 τίτλους στο πόλο γυναικών στην Ευρώπη και παραμένουν τρίτες στην ιστορική κατάταξη των συνολικών ευρωπαϊκών τροπέων.
1: Ισοπαλό 2-2 έληξε το θεσσαλικό ντέρμπι ανάμεσα στην Νίκη Βόλου και την ΑΕΛ και την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2. Με 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό.
3: Χορταστικό το παιχνίδι στο Παντελής Μαγουλάς χωρίς να αναδείξει νικητή. Μπορεί η ΑΕΛ να άνοιξε το σκορ μόλις στο 9 με όμορφη αντεπίθεση.
4: Πάλι ο Νικοκυράκης, μεγάλη ευκαιρία, προβάδισμα για την ΑΕΛ.
3: Ωστόσο η Νίκη Βόλου μέσα σε 8 λεπτά ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ. Αρχικά ο Βαφέας που κεραυνοβόλησε το Βενετικίδη.
4: Ο Βαφέας από ό,τι φαίνεται δυνατά, 1-1.
3: Η ολική επαναφορά για τους γηπεδούχους ήρθε με αυτογκόλ του Μακρύ. Το τελικό 2-2 διαμόρφωσε ο Αλμπάνης στους 49 για τους Βυσσινοί, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται βαθμούς και εντυπώσεις.
5: Σίγουρα επειδή είμαστε αυτή η ομάδα που είμαστε, κοιτάμε μόνο την νίκη. Οπότε θα πω ότι δεν μας ικανοποιεί ο βαθμός.
3: Μοιρασιά στην Κομωτινή σε μια αναμέτρηση με δυνατές μονομαχίες. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 21 μετά από εκτέλεση κόρνερ του Αρμουγκόν και κεφαλιά του Ηλιάδη, με την μπάλα να χτυπάει στο δοκάρι και στη συνέχεια στην πλάτη του παίκτη του Πανθρακικού, Παρασκευά Ντουμάνη, και να καταλήγει στα δίχτυα. Στο δεύτερο μέρος ο Πανθρακικός ανέβασε την απόδοσή του και κατάφερε να ισοφαρίσει 1-1 στο 74 μετά από μια φάση διαρκείας και τελικό αποδέκτη το Σαραντίδη.
1: Στο τένις η Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της στο China Open ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Storm Hunter από την Αυστραλία με 6-2-6-2 και εξασφάλισε άνετα την πρόκριση στον τρίτο γύρο. Επόμενη αντίπαλος για την κορυφαία Ελληνίδα για την φάση του 32 θα είναι η έμπειρη Ουκρανή τενίστρια Ελίνα Σβιτολίνα.
6: And she seals it. A very good performance there from the 25th seed. She books her place in round 3.
1: Πάμε και στο ποδόσφαιρο. Η Αγγλία ήταν καταιγιστική απέναντι στην Κροατία, την οποία συνέτριψε στην έδρα της με 7-0 για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Με ανατροπή η Φινλανδία επικράτησε 2-1 της Αλβανίας.
7: Στη Ριέκα η Αγγλία βρήκε απέναντί της μια υποτονική Κροατία και την κατασπάραξε. Στο 8ο λεπτό ο Μπέλιγχαμ πέρασε κάθετα για τον Χάρι Κέιν που εκτέλεσε τον Λιβάκοβιτς. Στο 21 ο Σάκα βρήκε στην απέναντι πλευρά τον Γκόρντον που κατέβασε ωραία και σέρβιρε την κατάλληλη στιγμή στον Μπέλιγχαμ για το 0-2. Στο 39 ο Κέιν άνοιξε για τον Γκουάνσα, αυτός έκανε τη σέντρα και αφύλακτος ο Γκόρντον έκανε με κεφαλιά το 0-3. Με το κέντρο της κροατικής άμυνας να θυμίζει αφύλακτη διάβαση, ο Μπέλιγχαμ στο 45 έδωσε ασίστ στον Σάκα που πέτυχε το 0-4. Η εικόνα δεν άλλαξε το δεύτερο ημίχρονο. Στο 53 ο Άντερσον συνεργάστηκε με τον Σάκα, μπήκε στην περιοχή και γύρισε στον Κέιν για το 0-5. Στο 68 ο Στάνισιτς τροφόδισε τον εφηδιασμένο Σάκα που πήρε την ασίστα από τον Κέιν για το δεύτερο προσωπικό του γκολ και το 0-6. Η εφιαλτική κεντροπιαστική βραδιά για τους Κροάτες ολοκληρώθηκε στο 87 με τη μακρινή παλιά του Μπέλιγχαμ για τον Ρότζερς που απέφυγε τον Λιβάκοβιτς και έγραψε το τελικό 0-7. Στο Ελσίνκι, η Αλβανία ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό με την κεφαλιά του Μανάη μετά το κόρνερ του Ασλάνη. Όμως το 22 ο Μπερίσα βγήκε από την περιοχή και ανέτρεψε τον Χάκανς αφήνοντας την ομάδα με 10 παίκτες. Ο Άλεφ Σέρι που πήρε τη θέση του κάτω από τα δοκάρια φέρει ευθύνη για τον κόλ της ισοφάρισης από την εκτέλεση φάουλ του Βάλτα. Στο 60 ο Πιλίος έφυγε στην αντεπίθεση αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Χλαντέτσκι σουντάροντας πάνω του. Μια νέα ακόμα καλύτερη εκτέλεση φάουλ από τον Βάλτα στο 71 έδωσε τη νίκη στους Φιλανδούς που πέρασαν στην κορυφή του ομίλου.
8: Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο στις 9. Μείνετε στο Earth News. Η ενημέρωση είναι συνεχής. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Βούλα Μαλά. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπως και οι θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο, βαθμιαία θα εξασθενήσουν τις επόμενες ημέρες. Πιο αναλυτικά, την Κυριακή, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, προβλέπονται βροχές και καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές, με εξασθένιση από το απόγευμα. Στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στο Ιόνιο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 19 με 24 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια έως 25 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με πιθανές ασθενείς βροχές το πρωί και βελτίωση το απόγευμα. Η άνεμη βόρει έως...
9: Νίκος Ρωμανός, Αστατή.

Α, καλωσορίζουμε όλους τους φίλους ακροατάς που μας ακούνε σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Η ηλεκτρονική διεύθυνσή μας είναι wpso.com. Μαριάννα Χατζοπούλου.

Άγγελος Διονυσίου. Τρελά μου μάτια. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινερασάβου είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Η Δέσποινα Βαρδί μας τραγουδάει το τραγούδι 10 εντολές.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια. Στέλιος Ρόκος, αφού την αγαπάς.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Δύο ποτήρια. Μην ξεχνάτε, για εσάς που μας ακούτε στο ίντερνετ, γράψτε μας ένα γράμμα με το email wpso@gte.net.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Μανώλης Μίτσιας, ποιος αμφισβητός. Τα καλύτερα μας τραγούδια, λαϊκές επιτυχίες μόνο από το δικό σας σταθμό WPESO. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόρια. Στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτσος.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Του μικρού Βόρεια, Μίκης Θεοδωράκης.

0: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Το παιδί το κοιτάζω πολύ καλά.
2: Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι τώρα από το τρίο Μπερκάτο και Νίκο Κουραρή. Και η βάρκα γύρισε μόνη.
3: Πολύ καλή. Γι' αυτό δεν μπορούσα να κατέβω στην οριστιάδα. Γιατί

και τα ειδόνια λυπημένα με κοιτάνε, με ρωτάνε και μου λένε πού είναι αυτή που αγαπούσε. Που για αυτή μονάχα ζούσε. Να μιλήσεις, να φιλήσεις κι όλα κλαίνε.

0: να μας ξαναφωτίσουν.
1: Στείλτε τη Μανούλα.
0: Να μας ξανά
1: στις μάνους.
2: Νίκος Γουναρή.
3: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
4: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
5: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
1: Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γιάννης Πάριος. Ζηλεύω.

0: Ήταν ο Γιάννης Πάριος, ζηλεύω.
1: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί τη από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Η Ελλάδα κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Χριστιανά.

Μαρινέλα, η αγάπη μας. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Αγράτος, που επιμένει και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

0: Ακούστε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Νάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Pines. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, στο Τάπος Πέλης. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Χριστιανά, τώρα το ξέρω.

0: και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπο Σπρίλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σπρίλος. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.
1: Αλίκη Βουγιουκλάκη.
2: Ίσως να...

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumi. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Δάκρυ Δάκρυ είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών.
2: Δάκρυ Δάκρυ Μανουλάκη.

0: ό,τι έμαθα από τη μάνα μου. Πολύ λίγα πράγματα. Στην πορεία είχα κάποιο πατρίο και προφανώς δεν ήθελε να μου πει.
1: Συνεχίζομαι με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, αγυρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρεστοράντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. 861 Crossman Road, East Otapos Pines. Απέναντι από το Sun Beach New York Olympus. Κάθε Τετάρτη, ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού Γιώργο Πετρίτη. Και special 25 Νοεμβρίου, η μπριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση. Έλενα Μπάση και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Κάθε Κυριακή μετά την εκκλησία, ελληνικός μπουφές. Από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρεστοράντ. Ένα και μοναδικό εκλεκτό ελληνικό εστιατόριο με ελληνικό.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φεστιβάλ του Αγίου Γεωργίου. Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκος, σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Αυτά τα χέρια Μανώλης Μίτσιας. Τραγούδια που αγαπήθηκαν.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Μαριλένα,

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Στην αρχαία Λωκρίδα, στην ουρκούντια Λωκρίδα.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Εγκριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinaras Avenue, στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.
1: Απόψε σε κάποιο νησί μας τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες και στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Εύα Αστήρ, εγώ για σένα μόνο ζω.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Θα ακούσουμε τώρα την Αλέξια στο τραγούδι «Άσπρο Μαύρο».

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρουφίν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρε Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Νίποκριτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: Αντώνης Ρεπάνης, ειδή πρόσωπο.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
3: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.
4: Άσε με, φύγω. Σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο, κάθε μέρα ζω.
5: Και εκεί γνωριστήκαμε, αρχίσαμε και μιλούσαμε.
4: Έγινα σκιά σου,
5: τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος.
4: Και σε ακολουθώ, και σε ακολουθώ, και σε ακολουθώ.

για να αποφασίσω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω και δεν.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Μόνο εκεί καταλαβαίνεις όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, τις λεπτές...
2: Ακούτε την εκπομπή μας Ελαφρολαϊκά Τραγούδια από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, που διαφέρει και ενδιαφέρει.
0: Κυρίες και κύριοι, ώρα 5:31 λεπτά. Άγγελος Αγκράτσου στο μικρόφωνο, με όμορφη μουσική και τραγούδια. Μην ξεχνάτε, και θα ήθελα να υπενθυμίσω και πάλι, ότι οι Αθηναίοι έχουν αύριο συνεδρίαση στο Hellenic Benevolent Association Club. Θα σερβίρουν πίτσα, αναψυκτικά και γλυκίσματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ελάτε αύριο στη συνεδρίαση, Γενική Συνέλευση του Αθηναϊκού Σύλλογου, στις 5 η ώρα, στο Hellenic Benevolent Association Club.

από τον ελληνικό Νίκο 24. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

Βίκη Παπά. Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Άσε με να κλάψω.

Μάνος Κόπρος. Είναι αργά. Γιώργος Πασπάτης, στην εκπομπή μας Λαϊκά Τραγούδια. Εγκάρι μου σε παρακαλώ.

0: Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός της κεντρικής Φλόριδας.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
0: Ο μαύρος ήλιος, Δημητράτος.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockbeach. Να μ' αγαπάς τώρα, Γιάννης Κατέβας.

0: Στράτος Διονυσίου. Ο λαός θα πω. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για εσάς μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλεξίου.

0: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες.
1: Δεν ξαναβόσκω.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπυριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίων στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως.

0: μην με πολύ βοηθάνε για να κουραστώ. Για τους αφαγκούς.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Το τελεκάκι που φώνεις.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριώζα Προύστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάφος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus, The Greeks Taverna.
1: Πόλης Βοσκόπουλος,

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Αρέα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Bilirakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε τη φωνή των Ήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: Largo Glass, 1765 Clover Largo Road, στο Clover. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Κανείς από εσάς το ετήσιο φεστιβάλ του Αγίου.

0: Dr. Maria Lourdes would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Καζατζίδης Μαρινέλα, ο Νικόλας ο Ψαράς.

0: This is WPSO 1500 in New Podlitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Δίκημο σχολείο. Ένα αστέρι πέφτει.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βοσκόπουλος, εγώ και εσύ.

Πόσο η ζωή να μας μισεί. Φεύγεις και φεύγω και που πάμε.

τόσο πολύ να αγαπάμε.

ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο διαφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Ήταν η Ελένη Δήμου.
1: Congo's Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Congo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Isbanidon. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και μια μεγάλη επιτυχία από το Ζωμοκοβίτη. Τρελό καλοκαίρι.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το hurricane season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: ερωτικό. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Γράτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπο Σπρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σπρίτς. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

εξουσία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούνο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από σας το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου.

0: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey. Complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment

ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιγκριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπο Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Tavern. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapo Springs The Greeks Tavern.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές.

Ελεγχέδικη ατμόσφαιρα. Φιλικό περιβάλλον. Καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά αποσφαίρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: This is WPSO 1500 New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Γιατί θέλω. Από τον Βασίλη Παϊτέλη.